Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Γεια σας, είμαι ο Σάκης Αρσενίου και θα ήθελα να ευχηθώ στο Ionian Galaxy 90,8 χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία και χαμόγελα.

30 χρόνια επιτυχίες. 30 χρόνια. Μία συχνότητα. Ένα όνομα. 30 χρόνια Ionian Galaxy. Και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
4: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
5: Είμαι ο Ηλίας του Μασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
6: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
3: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
4: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
5: Στον Απόβλου, ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
6: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του απόπλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
7: Απόπλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μου.

πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Φαντάσου ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θυμάμαι μόνο εγώ.
1: Έτσι είναι η φάση.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Ionian Galaxy 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
5: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
4: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
5: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
5: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
4: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
5: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Λένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Ευαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κόκκυρες, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Ματζουράτος Δημήτρης, επικεφαλής λαϊκής σπήρωσης στο Δήμο Λιξουρίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εχθές, κύριε Ματζουράτε, είχα τον Δήμαρχο και τον ρώτησα σχετικά με όλα αυτά τα θέματα που έχει θέσει η αντιπολίτευση και μου είπε το μόνο που κάνει η αντιπολίτευση είναι ότι τα βλέπει όλα στραβά και δεν κάνει τίποτα απολύτως από να μην αφήνει να γίνεται ανάπτυξη στο Λιξούρι, και αν δεν θέλουν να μπει ο μετασχηματιστής ας βλέπουν τις κολόνες και τα καλώδια και τους μετασχηματιστές όπως είναι αυτά τα χάλια. Εσείς τι απαντάτε, είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι υπεραπλουστεύει τη λειτουργία της αντιπολίτευσης είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο, διότι και είναι ακόμα πιο επικίνδυνο το φαινόμενο όταν λέει, ας πούμε, γιατί άκουσα τη συνέντευξή του, του κυρίου Κατσιβέλη, είναι ότι όταν λέει, ας πούμε, η αντιπολίτευση κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, δεν έχει αντικείμενο.
0: Δεν έχει ουσία στα αυτά που λέει.
1: Δεν έχει ουσία και αντικείμενο, και επίσης αφήνει και υπαινιγμούς για τα μυαλά μας, αν είναι καλά. Δηλαδή, αν είμαστε καλά, ας πούμε, οι άνθρωποι που κάνουμε τέτοια πράγματα, κάτι το οποίο θεωρώ ότι εκτός από προσβλητικό είναι και επικίνδυνο σαν αντίληψη, με την έννοια ότι πάρα πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι, ας πούμε, και στελέχοι της τοπικής διοίκησης και γενικότερα πολιτικοί, όταν θέλουν να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους, όταν είναι, πώς να το πω, τουλάχιστον λανθασμένες ή πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο, επικαλούνται την τρέλα των άλλων που τους κάνουν αντιπαράθεση. Λοιπόν, αυτό από μόνο του λέω είναι ύποπτο, αλλά ας μπούμε λίγο στην ουσία. Κοιτάξτε, η ουσία είναι, κύριε Βούτο, ότι ο κύριος Δήμαρχος ποτέ δεν επιδίωξε να φέρει έγκαιρα τη μελέτη αυτή.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας για να ακούγεστε.
1: Ποτέ δεν επιδίωξε, λέω, ο κύριος Δήμαρχος να φέρει έγκαιρα τη μελέτη αυτή πριν αρχίσει το έργο, πριν καν δηλαδή βγει η αδειοδότηση για το έργο. Απλά όταν ήταν, όταν τέλειωσε η μελέτη, έπρεπε να επικοινωνηθεί στον, στο Δήμο, και ο Δήμος να έχει άποψη.
0: Μου ανέφερε αυτό ότι δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα λιμενικού ταμείου.
1: Σωστό. Ακούστε όμως τώρα, το λιμενικό ταμείο είναι στη δικαιοδοσία του λιμενικού ταμείου, το οποίο λιμενικό ταμείο τι κάνει, απευθύνεται στο Δήμο με τη σειρά του ο Δήμος να πει γνώμη. Αυτό λοιπόν δεν έγινε ποτέ πριν αρχίσει το έργο.
0: Τότε πώς αποφάσισε το λιμενικό ταμείο αυθαιρέτως να βάλει το χώρο
1: το
0: αυτό?
1: Το λιμενικό ταμείο επίσης δεν ρωτήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Δήμαρχος από μόνος του αποφάσισε ότι αυτή η μελέτη θα υλοποιηθεί χωρίς να ενημερώσει κανένα, και το λέω γιατί χθες εσείς επιμείνατε στη συνέντευξή σας να το αποσπάσετε αυτή την πληροφορία ότι ήταν γνώση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι. Πότε έγινε γνώση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όταν πλέον εξελίχθηκε η εργολαβία, όταν αυτό το πράγμα φυτεύτηκε στην παραλιακή ζώνη. Και να πούμε το εξής, από την αρχή να το πω αυτό το πράγμα, γιατί άφησε και τέτοιου είδους αιχμή ο κύριος Δήμαρχος. Είμαστε καθόλου σύμφωνοι με το έργο αυτό, το πολύτιμο έργο της υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου? Κανένας δεν διαφωνεί. Πολλό δε μάλλον η δική μας η παράταξη, η οποία μιλάει συνέχεια για σοβαρές υποδομές με ασφάλεια κλπ. Όμως, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται ανάλογα με το τι συμφέρει την ΔΔΕ και τον ΔΔΕ και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Πρέπει να γίνεται με βάση το συμφέρον της πόλης, την αισθητική της πόλης, τη λειτουργικότητα της πόλης. Δεν μπορεί σε ένα εμβληματικό σημείο να πάει να φυτεύει σε ένα μετασχηματιστή, επειδή η μελέτη η οποία λειτουργεί στη λογική του κόστους-οφέλους προβλέπει εκείνη τη θέση. Σήμερα η τεχνική μπορεί να κάνει τα πάντα. Άρα λοιπόν, αν ο κύριος Δήμαρχος ήταν ένας δημοκράτης δήμαρχος, ο οποίος απευθυνόταν πρώτα απ' όλα στο συμβούλιο του και έλεγε, ρε παιδιά, να το πω έτσι λαϊκά, έχουμε αυτή τη μελέτη, τι λέτε, τότε δεν θα είχε συμβεί αυτό, γιατί θα είχαμε νωρίς πει στο ΔΔΕ ότι κοιτάξτε, εμείς διαφωνούμε με αυτή τη θέση και ο ΔΔΕ πριν σκάψει, πριν μπει σε διαδικασία τέτοια, θα έβρισκε άλλο χώρο.
0: Έφερε τη δικαιολογία, συγγνώμη για την διακοπή, έφερε τη δικαιολογία ότι του είπε ο ΔΔΕ ότι για να βάλει το μετασπαστή εκεί είναι τεχνικά καταρτισμένο, γιατί δεν μπορεί να έχει διαφορετικές αποστάσεις στο καλώδιο, γιατί θα έχει απώλειες και δεν θα λειτουργούν τα καλώδια όπως πρέπει. Μου είπε και βεβαίως αυτό, το ακούσατε.
1: Ισχύει αυτό, αλλά τι λέει ο ΔΔΕ, βλέπετε τι λέτε κι εσείς. Ότι θέλει άλλες διατομές καλωδίων γιατί, για να μπορέσει να σηκώσει τη συγκεκριμένη ισχύ και...
0: Άρα είναι το κόστος το οικονομικό, λέτε εσείς.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τεχνικά όλα γίνονται, κύριε Βούτο. Όλα γίνονται.
0: Το ξέρω πως όλα γίνονται.
1: Όταν φέρνεις την πόλη σε τετελεσμένα και όταν μια εταιρεία την έχεις βάλει σε αυτή τη λογική, ας πούμε, ότι αυτή τη μελέτη θα... λογικό είναι μετά να σου πει όχι. Και να σου πει ότι κοστίζει, βεβαίως κοστίζει. Αλλά δεν είναι ότι δεν γίνεται. Όμως ο κύριος Δήμαρχος έφερε μπροστά σε τελεσμένα και το Δημοτικό Συμβούλιο και την πόλη. Επίσης, είναι ανέτοιμο από την πλευρά του, εφόσον εκ των υστέρων υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αλλάξει θέση, να μην στηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να στηρίζει ουσιαστικά την επιλογή του ΔΔΕ.
0: Λέει ότι δεν είναι σωστή η απόφασή σας και η επιλογή σας. Μάλιστα, σχετικά με την ερώτηση που του έκανα στη λογοδοσία γιατί ήταν απόντες, μου είπε ότι είναι χωρίς ουσιαστικό ρόλο η λογοδοσία και έχουν το δικαίωμα να απουσιάζουν, γιατί δεν είναι σημαντικά τα θέματα και ούτε αποφάσεις παίρνονται από τη λογοδοσία.
1: Ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Πήγαμε τώρα σε άλλο θέμα.
0: Όχι, λέω, επειδή το αναφέρατε ότι έλειπε από τη λογοδοσία, ωραία, που το είχατε βάλει το θέμα και αυτό του μετασυμπαστή. Γι' αυτό το λέω. Για το θέμα του μετασυμπαστή λέω πάντα.
1: Να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, να το καταλήξουμε αυτό για να συνεχίσουμε για το ΔΔΕ, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι, όχι, λέω για το θέμα του μετασυμπαστή το ρώτησα, ότι συζητήθηκε και στη λογοδοσία, αλλά λείπατε και μου είπε ότι είναι χωρίς ουσιαστικό ρόλο η λογοδοσία. Άρα, δηλαδή, ό,τι αποφάσει και να παίρνατε δεν θα είχαν ουσία, αυτό μου είπε.
1: Ωραία, εάν ο κύριος Δήμαρχος τη θεωρεί ανούσια, χωρίς ουσία, αλλά μόνο...
0: Και δεν απαιτείται απαρτία, ακριβώς αυτό είπε.
1: Ωραία, στην οποία η συμπολίτευση δεν πρέπει να υπάρχει, είτε μπορεί να μην την κάνει τη λογοδοσία, να μην την πραγματοποιεί, είτε να πει στους συμβούλους της πλειοψηφίας ότι παιδιά μην έρχεστε εσείς, θα πηγαίνω μόνο εγώ, να το ξεφτυλίσουμε εντελώς το πράγμα, ας πούμε, και να γίνει έτσι η δουλειά.
0: Το αλλά ίδιο το Υπουργείο λέει ότι την έχει υποβαθμίσει και τα ουσιαστικά θέματα πρέπει να συζητιόνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στη λογοδοσία.
1: Η πολιτική που στηρίζει ο κύριος Κατσιβέλης την έχει υποβαθμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια στο Υπουργείο το οποίο το στηρίζει. Γιατί η λογοδοσία έγινε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να φάβονται τα θέματα. Αλλά βλέπετε ότι είναι τόσα τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή εδώ στο Λιχτούρι, που δεν μπορεί να τα θάψει. Και έχει γυρίσει μπούμερανγκ η διαδικασία της λογοδοσίας. Γιατί κάθε φορά εμείς θέλουμε να είναι και την κάνουμε ζωντανή αυτή τη διαδικασία. Και πραγματικά φέρνουμε σε δύσκολη θέση από ό,τι φαίνεται τη Δημοτική Αρχή. Τόσο που κοιτάζει με την απουσία των μελών της συμπολίτευσης, αλλά και με απαξιωτικές κορώνες του Δημάρχου, να απαξιωθεί περαιτέρω και να μην γίνεται ή εν πάση περιπτώσει να την υποβαθμίσει ή να πει ότι δεν έχει αξία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εδώ να παραμείνουμε λοιπόν στο μετασχηματιστή. Η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δήμαρχος ήταν ότι ήρθε πριν από λίγες μέρες, θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απόφαση η οποία έχει ληφθεί μέχρι σήμερα θα αποφασιστεί με κάτι νέο, που σημαίνει ή παραμένει ο μετασχηματιστής στο σημείο αυτό που είναι ή η μη τοποθέτηση θα παραμείνουν οι κολόνες και τα καλώδια ενέργεια. Άρα λοιπόν, την ευθύνη την έχετε εσείς η αντιπολίτευση, δηλαδή την απόφαση θα πάρετε,
1: εντάξει,
0: αυτό λέει.
1: Είναι η προσφυγή του μέθοδος. Κοιτάξτε, να τα πάρω λίγα τα πράγματα από την αρχή, να εξηγήσω σύντομα και περιεκτικά για να καταλάβει ο κόσμος. Ο νόμος 1080 του 1980 ορίζει ότι η παραχώρηση προσκρίσης των ΔΔΕ τμήματων που θα τοποθετηθούν πίλαρς και μετασχηματιστές γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλιώς τώρα η ΔΔΕ δεν θα περίμενε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή θα την έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια, όπως και ο Δήμαρχος. Άρα λοιπόν χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία δεν ήθελε να υπάρξει και γι' αυτό και δεν το προκάλεσε. Το Δημοτικό Συμβούλιο που λέει ότι διαφώνησε με τη θέση, το προκάλεσε η αντιπολίτευση. Και το προκάλεσε η αντιπολίτευση ακριβώς γιατί ενοχλεί η λαϊκή συσπήρωση αλλά και η άλλη παράταξη, γιατί πραγματικά αποτελεί πρόβλημα μέσα στο χώρο εκείνο εκεί ο μετασχηματιστής εκεί, όπως και ο άλλος εκεί που είναι στο δημοτικό, που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ευθύνη δική του που δεν έγινε. Δεν μπορεί να έρχεται και να σας πω, έχουμε πολλές αποφάσεις. Ας πούμε έχουμε του Δήμου Ζακίνθου, της Καστοριάς, των Μεγαραίων, των Πατρέων, του Νευροκοπίου, που ο ΔΔΕ πήγε εκεί, έκανε αντίστοιχες εργολαβίες και πάντα είχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, είναι απόλυτα υπεύθυνος για την κατάσταση που έχει έρθει τώρα. Δεν μπορεί να έρχεται εκ των υστέρων και να λέει ή θα επιλέξει αυτή τη λύση ή αφήστε τα καλώδια μπροστά και να λέει στην αντιπολίτευση, σε εμάς τουλάχιστον στη λαϊκή συσπήρωση, και να μιλήσω γιατί μιλάω εκ μέρους μας ας πούμε, βάζει το δίλημα ή αποδεχτείτε τα καλώδια ή το μετασχηματιστεί εκεί. Εμείς δεν λειτουργούμε με διλήμματα ούτε με εκβιασμούς.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσω κάτι κύριε Ματζουράτε. Εφόσον είναι χώρος του Λιμενικού Ταμείου, το Λιμενικό Ταμείο πήρε την εγκατάθεση από τη ΔΕΗ και της λέει η ΔΕΗ θέλω να εγκαταστήσω το μετασχηματιστή στο σημείο εκεί. Αυτή για να είναι εξασφαλισμένη στέλνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέει ότι η ΔΕΗ θέλει να μπει μετασχηματιστή στο χώρο αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτό έγινε εκ των υστέρων.
0: Ναι, αυτό λέω. Έστειλε το Λιμενικό Ταμείο την...
1: Το Λιμενικό Ταμείο περιμένει την απάντηση του Δήμου,
0: ναι,
1: για να απαντήσει.
0: Είχε στείλει ότι η ΔΕΗ, το Λιμενικό Ταμείο, θέλει να εγκαταστήσει μετασχηματιστή και αν συμφωνείτε ή όχι. Υπάρχει αυτό. Το έγγραφο.
1: Το Λιμενικό Ταμείο περιμένει την απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, λέω, έστειλε έγγραφο το Λιμενικό Ταμείο στον Δήμο.
1: Βεβαίως έστειλε έγγραφο. Βεβαίως.
0: Το οποίο εσείς δεν το γνωρίζετε.
1: Όχι φυσικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δηλαδή πήρε απόφαση ο Δήμαρχος και λέει στο Λιμενικό Ταμείο προχώρα. Αυτό λέτε.
1: Ή δεν του το είπε καθόλου. Είπε στη ΔΕΗ κατευθείαν προχωρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκ των υστέρων το Λιμενικό Ταμείο. Αφού
0: ναι, αλλά αυτή η κίνηση αναφέρεται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να κάνει μόνος του οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όργανο που παίρνει μόνος του αποφάσεις. Παίρνει βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Στη συνέντευξη σας έλεγε συνέχεια ότι το Λιμενικό Ταμείο μας έχει ζητήσει τη γνώμη μας. Πότε τη ζήτησε τη γνώμη σας? Αφού ξεκίνησαν τα έργα και αφού η αντιπολίτευση έβαλε θέμα, αφού είχε μπει ο μετασχηματιστής. Τότε, προηγουμένως, όχι μονάχα δεν ζήτησε γνώμη, ούτε εσύ ζήτησε τη γνώμη του Λιμενικού Ταμείου, μιας και θεωρείς ότι, ενώ εκ μέρους του Δημάρχου, μιας και θεωρείς ότι είναι ζώνη του Λιμενικού Ταμείου. Δεν τη ζήτησε τη γνώμη του Λιμενικού Ταμείου, ούτε του ζήτησε το Λιμενικό Ταμείο καταρχάς γνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι ντροπή αυτά τα ψέματα, τα χοντρά που λέει.
0: Επίσης, αυτό που μου είπε ότι θα καλυφθεί ο μετασχηματιστής και δεν θα φαίνεται με λουλούδια και με διάφορες αρτάνες και όλα αυτά, σας πειράζει και αυτό δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, μιλάμε για μια υποδομή η οποία βρίσκεται στη λιμενική ζώνη του Λιξουρίου, η οποία, ας σας πω ένα χαρακτηριστικό, το 2016, μπορώ να σας στείλω και τα ντοκουμέντα, ερευστοποιήθηκε, σκίστηκε, διαρρήχθηκε σε χίλια δυο κομμάτια. Δεν μπορείς να βάλεις μια τέτοια σοβαρή υποδομή, το έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, σε μια περιοχή που ρευστοποιήθηκε και ρευστοποιείται κάθε φορά που θα γίνει σεισμός. Γιατί μπορεί να σπάσουν όλα αυτά, να γίνει διαρροή και να έχουμε μεγάλο πατυρτή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν η ΔΔΕ το λαμβάνει υπόψη της αυτό, αλλά λέω είναι όλα αυτά και είναι και οι αισθητικοί λόγοι.
0: Και να ρωτήσω για κάτι άλλο σημαντικό που ξέχασα χτες να ρωτήσω. Μισό λεπτό κύριε Ματζουράτε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο που ίσως είναι και πιο σημαντικό και το ξέχασα να το ρωτήσω. μαγνητικό πεδίο παράγει αυτός ο μετασημαστής που να είναι επικίνδυνος για τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω?
1: Κοιτάξτε, το ρωτήσαμε αυτό στο τεχνικό που είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μας ενδιαφέρει. Έτσι, πάντα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, αλλά στις συγκεκριμένες, λέει, στις συγκεκριμένες κατασκευές δεν είναι, είναι αμεληταία, λέει, η ποσότητα.
0: Άρα υπάρχει όμως. Άρα υπάρχει.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά λέει, οι τεχνικοί λένε ότι δεν πειράζει κλπ. Αλλά πέραν τούτου, σας λέω.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα θέμα. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσουμε, γιατί είναι σημαντικά αυτά που ρωτάω. Κοίτα, είναι τεχνικά θέματα. Λοιπόν, το ένα είναι το μαγνητικό πεδίο, λένε ότι είναι αμεληταίο. Δεν ξέρω κατά πόσον. Αυτό μπορεί να το μετρήσουν κάποιοι επιστήμονες και να το δούμε.
1: Δεν είμαι τεχνικός.
0: Γιατί υπάρχουν μηχανήματα που μετριώνται το θέμα του μαγνητικού πεδίου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εάν γίνει μια έκρηξη στο μετασημαστή, τι προφύλαξη έχουν γύρω-γύρω που είναι τα τραπέζια?
1: Καμία.
0: Δεν είναι έτσι. Πρέπει να γίνει τυχείο τότε. Πρέπει να γίνει τυχείο από τσιμέντο γύρω-γύρω, το οποίο θα προστατεύει τυχόν έκρηξη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Αυτός ο κλωβός.
0: Όχι λουλούδια, είναι... τυχείο.
1: Αυτός ο κλωβός που είναι 2 επί 3 και έχει ένα ύψος περίπου το 1,5 με 2 μέτρα, ας πούμε, πού να κρυφτεί, δηλαδή να του κάνει τι?
0: Θα μπουν δέντρα, λέει, γύρω-γύρω.
1: Ωραία, να του βάλει δέντρα γύρω-γύρω. Μα δεν κρύβεται και τα δέντρα δηλαδή που θα βάλει δεν κρύβεται.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω και το εξής, το θέμα προστασίας ενώ μιας έκρηξης ή οτιδήποτε άλλο, δεν πρέπει να γίνει τυχείο προφύλαξης των γύρω-γύρω που θα είναι τα τραπέζια και οι άνθρωποι που θα κάθονται, εφόσον εκεί είναι η παραλία με τραπέζια και με ανθρώπους που κάθονται το καλοκαίρι?
1: Ακούστε, όλα αυτά, κύριε Βούτο, μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι τα χειρίζεται ο ΔΔΕ με τη μελέτη που έχει κάνει.
0: Ο ΔΔΕ κάνει τη δουλειά του, κύριε Μαντζουράτε.
1: Ακριβώς. Εμείς λέμε...
0: Εμείς θέλουμε την προστασία των πολιτών. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Μαγνητικό πεδίο και θέμα ατυχήματος. Τα οποία αυτά εξασφαλίζονται. Αυτά με ενδιαφέρουν εμένα.
1: Δεν ξέρουμε εμείς αν εξασφαλίζονται.
0: Και αυτά είναι τα βασικά θέματα. Δεν είναι το οπτικό σημείο μόνο. Γιατί ο Δημάρχος λέει θέμα οπτικό. Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Το θέμα ασφάλειας εμένα με ενδιαφέρει. Αν γίνει μια έκρηξη, πόσο θα αντέξει η γύρω περιοχή και τι θα προκαλέσει, εάν δεν υπάρχει τυχείο το οποίο αυτό θα κρατήσει την έκρηξη αυτή ή οτιδήποτε άλλο συμβεί? Εδώ είναι η ουσία. Και αν πάει ένα παιδάκι που θα είναι ακάλυπτο και πάει και βάλει το χέρι του ή βάλει ένα σίδερο μέσα και το σκοτώσει, ποιος έχει την ευθύνη εκεί? Σωστό. Άρα πρέπει να πάει γύρω-γύρω, πώς το λένε, σειρματόπλεγμα, να πάει κάτι.
1: Υπάρχουνε. Αυτά τα ζητήματα, κύριε Βούτο, υπάρχουν και είναι, είναι μέρος της επιχειρηματολογίας μας για το ότι έπρεπε να ρωτηθούμε νωρίτερα. Αλλά επειδή ο κύριος Δήμαρχος λέει και το άλλο, και ως ένα βαθμό είναι σωστό, και, αλλά θέλω να τα απαντήσουμε. Λέει, μπορείς να πεις εσύ σε μια επιχείρηση όπως είναι ο ΔΔΕ που θα βάλει το καλώδιο κλπ. Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Εμείς λέμε ότι γιατί
0: είναι ιδιωτική επιχείρηση, το είπε, γι' αυτό το είπε. Ακούστε. Δεν είναι δημόσιο. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά?
1: Ακούστε. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι που θα πούμε στο ΔΔΕ ότι θα περάσει από εδώ το καλώδιο κλπ. Ή οτιδήποτε άλλο από αυτό το πεζοδρόμιο. Όμως ο ανάδοχος του ΔΔΕ, ο εντολοδόχος δηλαδή της κατασκευής του έργου, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει αυτό το συμβατικό αντικείμενο και είναι καθολικά υπεύθυνος γι' αυτό, πρέπει να τηρήσει πιστά τις διατάξεις αυτού του νόμου που υπάρχει, όπως παραδείγματος χάρη η ασφάλεια που λέτε εσείς, η ποιότητα, και γι' αυτό είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με το Δήμο. Καταλάβετε, δηλαδή το θέμα της εφαρμογής της μελέτης, όπως και το θέμα, ας πούμε, των επεμβάσεων στα κοινόχρηστα πράγματα που είναι οι δρόμοι κλπ, είναι πάρα πολύ βασικό και δεν μπορεί να μην το ξέρει, ας πούμε, ο Δήμος. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται το μέσο οδόστρωμα. Δεν μπορεί να αφήνονται αυτές οι τομές ακάλυπτες και χωρίς, ας πούμε, τα στάνταρ της ασφάλειας. Έχουν χτυπήσει δύο πολίτες. Το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών, ας πούμε, έχει υποχρεωτική εφαρμογή από τους Δήμους της εγκυκλίου που περιλαμβάνει όλα αυτά. Άρα λοιπόν, άμα αναζητήσει κάποιος, ας πούμε, άδεια τομής οδοστρώματος, ας χτυπήσει κάποιος στο Google εκεί, άδεια τομής οδοστρώματος. Κατά δύο όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν οι τεχνικές υπηρεσίες να λένε ότι ο ΔΔΕ είναι δίστροπος και δεν μπορεί να συνεννοηθείς μαζί του. Καταλάβετε, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου αυτά λένε.
0: Το θέμα είναι, αυτό είναι γνωστό, αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό, το ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε δει και στη τηλεόραση μέσα σε οικόπεδο μία κολόνα, ο άνθρωπος επάλευε για να μπορέσει να κάνει μία μάντρα και τον είχαν αφήσει τρία χρόνια και τον παιδεύανε για να βγάλουν την κολόνα. Αυτά τα ξέρουμε πώς δουλεύει το σύστημα των εταιριών και δει τώρα που έγινε και ιδιωτική που καταλαβαίνετε ότι μας κοιτάνε με άλλο τρόπο. Βλέπουμε και τις ανεμογεννήτριες που τοποθετούν, βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα που δεν υπολογίζουν τίποτα. Το θέμα είναι το διατάφτα. Τι θα κάνετε κύριε Μοντζουράτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν πείτε όχι, εάν πείτε όχι, είπε ο Δήμαρχος, θα καμαρώνε λέει την εικόνα αυτή που έχουμε τώρα. Είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει κάποια διόρθωση?
1: Είναι ανέτοιμο όμως να φέρεις την κατάσταση εδώ που είναι και να λες ότι ή θα καρδίζεις εκεί που σου λέω εγώ ή θα υποστείς τις συνέπειες, ας πούμε, αυτών που έχω δημιουργήσει εγώ. Λοιπόν, εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοια διλήμματα. Εμείς επιμένουμε και εμείς τουλάχιστον ως παράταξη θα επιμείνουμε να αλλάξουμε.
0: Ναι, και σας λέει η παιδεία ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τα καλώδια γιατί είναι έτσι η μελέτη. Εντά, την οποία δεν μπορεί να αλλάξουν ως προς το θέμα της κατανάλωσης και ενέργειας και όλα τα υπόλοιπα που λένε.
1: Αυτό μπορεί να το λέει και δικαίωμά του να το λέει.
0: Μπράβο.
1: Μπορούμε όμως και εμείς να πούμε το δικό μας.
0: Ούτε μπορεί να ξανασκάψει πάλι και να περάσει αλλού τα καλώδια. Είναι και αυτό. Γιατί είναι διπλό κόστος.
1: Εγώ ξέρω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά και η παράταξη του κυρίου Δημάρχου αποφάσισε αλλαγή θέσης. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Μες. Αυτό ξέρω εγώ. Το δίλημα είναι του κυρίου Δημάρχου και του ΔΔΕ.
0: Ναι, και αν η ΔΔΕ λέει εγώ δεν το αλλάζω, τι κάνουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΔΔΕ από την πρώτη μέρα ήξερε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Επέρασαν, ακούστε, επέρασε από το Γενάρη μέχρι σήμερα, περάσανε τρεις μήνες για να απαντήσει ο ΔΔΕ. Εγώ ξέρω ότι η άποψη αυτή του ΔΔΕ ήταν από την πρώτη μέρα της απόφασής μας γνωστή. Αλλά λιολίστησε το θέμα ο κύριος Δήμαρχος, το άφησε να περάσει και είχε το θράσος να πει ότι εδώ και 10 μέρες ήρθε. Καταρχάς να μας δώσει το έγγραφο του ΔΔΕ να δούμε από ποια ημερομηνία είναι που ήρθε πίσω.
0: Και τι λέει το έγγραφο της ΔΔΕ? Δεν αλλάζει τη θέση, έτσι?
1: Που λέει ότι δεν αλλάζει. Πότε ήρθε αυτό το έγγραφο?
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε. Γιατί εμείς μετά την ερώτηση που έκαμε, μετά την ανοιχτή επιστολή που του στείλαμε εμείς, εγώ προσωπικά, σαν λαϊκή συσπήρωση, ας πούμε, απάντησε ο κύριος Δήμαρχος γι' αυτό.
0: Και ο κύριος Μεσάρης νομίζω είναι στην ίδια θέση, έτσι?
1: Ορίστε.
0: Και ο κύριος Μεσάρης είναι στην ίδια θέση με τη δική σας?
1: Ναι, πιστεύω πως ναι, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει αλλαγή θέση γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο ο κύριος Δήμαρχος φροντίζει να υλοποιηθεί απόφαση.
0: Τώρα να πάρουμε την εναλλακτική λύση. Εάν τυχόν πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και πει να μεταφερθεί ο μετασχηματιστής, υπάρχει η θέση που θα πάει η επόμενη του μετασχηματιστή και αν δεχτεί η ΔΔΕ να το μεταφέρει?
1: Αυτό κύριε Βουτώ δεν θα το πω εγώ. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία του Συμβουλίου ή με το ΔΔΕ.
0: Ναι, μπορεί να πει το ΔΔΕ εγώ για λόγους ας με κατανάλωση ή οτιδήποτε άλλο, επειδή δεν μπορώ να απομακρύνω πολύ τα καλούδια μου, το πάω μέχρι το λιμεναρχείο. Θα δεχτείτε τη θέση εκεί του λιμεναρχείου?
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Αυτό είναι η ουσία.
1: Να δούμε μια
0: δεν θέση πρέπει να καταλήξουμε από τώρα να πούμε κύριοι, σας προτείνουμε εκεί, σε αυτή τη θέση. Τελείωσε. Ή αυτή ή τίποτα.
1: Ακούστε, να σας πω κάτι. Εμείς καταρχάς είμαστε υπέρ με χέρια και με πόδια για το έργο αυτό. Και
0: το είπατε, ναι, αυτό το καταλάβαμε.
1: Είναι προσβλητικό να το λέει ο Δήμαρχος και να προβοκάρει, ας πούμε, να μας προβοκάρει.
0: Ότι κύριε Πέττη είσαστε εσείς αν δεν μπει ο μετασχηματιστής, αυτό λέει.
1: Επίσης δεν είμαστε αρνητικοί σε μια συζήτηση που μπορεί να πάει σε ένα μέρος που εν πάση περιπτώσει να είναι και λειτουργικό και να κρύβεται, να μην
0: και να παρέχει ασφάλεια το βασικότερο, να μην έχει κόσμο ασφάλεια. Κοντά. Να μην έχει κόσμο
1: και
0: κοντά
1: να
0: το βασικότερο.
1: Ασφάλεια. Βεβαίως να παρέχει και ασφάλεια. Αν είναι ένα μέρος το οποίο δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, ας πούμε, εντάξει, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που υπάρχει πολύ κόσμος, ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και πολλά φορτία, καταλαβαίνετε τι μπορεί να
0: οτιδήποτε, οτιδήποτε ομογέννητο που λέμε.
1: Λοιπόν, έτσι. Άρα αν υπάρχει μια εναλλακτική άλλη θέση που μπορεί να μας πει και εμείς να τη
0: που να έχει τη δυνατότητα όμως και η ΔΔΕ να κάνει την επέκταση, έτσι, είναι και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τώρα δεν μπορεί να σκάψει πάλι, γιατί υπάρχουν τα άκρα των καλωδίων, καταλάβατε, δεν μπορεί να... Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ενώνονται τα καλώδια για να απομακρυνθούν.
1: Αυτό δεν φταίμε εμείς.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό δεν φταίμε εμείς.
0: Πάντως το κακό ξεκίνησε από το Λιμενικό Ταμείο. Το Λιμενικό Ταμείο έπρεπε να τους πει, κύριε, μη σκάψετε, μην κάνετε καμία κίνηση εάν δεν πάρετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Πράγμα που δεν έγινε.
1: Αυτό δεν είναι του... είναι του Δημάρχου. Συγγνώμη, δεν μπορεί να σκάβετε η πόλη σου και εσύ να μην ξέρεις τίποτε. Ή να λες, κάφτε παιδιά.
0: Άρα δηλαδή λέτε ότι ο Δήμαρχος είπε προχώρα και εντάξει. Αυτό λέτε.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι μπήκε.
0: Χωρίς
1: έτσι
0: την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή. Δεν ήξερε δηλαδή ο Δήμαρχος ότι θα υπάρχει αντίρρηση από εσάς. Δεν το περίμενε.
1: Δεν ήθελε καν να το ψάξει αν υπάρχει αντίρρηση. Όπως δεν ήθελε καν να μας ενημερώσει για την τοποθέτηση των μετασχηματιστών των γεννητριών απάνω στον Άγιο Αντώνη. Που και εκεί έγινε μια ολόκληρη φασαρία, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Που δεν ενημέρωσε πάλι κανένα. Η προσφυγής μέθοδος του κύριου Κατσιδέλη είναι αποφασίζω και διατάζω. Και δεν ενημερώνω όχι τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, ακόμα και της συμπολίτευσης.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει σύμβουλος... και με τα κουραζιρόπια, το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτή είναι η τακτική του όμως.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει ότι αυτά τα μυαλά έχουμε, ας πούμε. Δηλαδή, για να έχουμε τα δικά του τα μυαλά. Δεν πρέπει, δηλαδή, ως αντιπολίτευση να βάζουμε τέτοια ζητήματα. Πρέπει να το πηγαίνει δηλαδή στο ότι είμαστε άρρωστοι, ας πούμε.
0: Άρα τώρα Δημοτικό Συμβούλιο πότε έχετε, κύριε Μαντζωράτε?
1: Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα την επόμενη θα γίνει το Συμβούλιο.
0: Με το θέμα της Ιακωβάτιου Βιβλιοθήκης, ακούσατε το θέμα που το ρώτησα για τον κύριο Πετράτο. Και μου είπε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προχωράει και δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα και έπρεπε να γίνει αυτό. Εσείς συμφωνείτε ότι έπρεπε να αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξωθήθηκε γιατί τα λέει ο κύριος Κατσιβέλης όπως τον συμφέρουν και όπως συμφέρει την πολιτική της κυβέρνησης. Ως κυβερνητικός...
0: Ήτανε θέμα πολιτικό δηλαδή, λέτε. Έμος. Είναι θέμα πολιτικό, επειδή ανήκε κάπου αλλού ο κύριος Πετράτος.
1: Γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης με επικεφαλή στον κύριο Πετράτο ήταν ένα συμβούλιο το οποίο εμβληματικό, με μια εμβληματική δράση, με μια δράση που πρωτόγνωρη δεν την είχε γνωρίσει ποτέ το Λιξούρι, πολιτιστική, πνευματική, καλλιτεχνική δράση που κανένας δεν πρόκειται να τη φτάσει. Εξωθήθηκε ουσιαστικά στην παρέτηση, διότι δεν μπορεί να ζητάει προσωπικό, να ζητάει λεφτά, προϋπολογισμό, να ζητάει να φτιαχτεί το κτίριο, να ζητάει να γίνουν αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τίποτε από αυτό να μην γίνεται.
0: Τέθηκε και θέμα πτυχίου, νομίζω, έτσι.
1: Μα το πτυχίο, κύριε Βούτο, καταρχάς πέρα από το γεγονός ότι το πτυχίο, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, πτυχίο ξένης γλώσσας, έτσι, γιατί ο Πετράτος είναι διδάκτορας.
0: Το ξέρω.
1: Λέω, δηλαδή, το πιάνει νους ανθρώπου ότι βάλανε προϋπόθεση.
0: Γιατί βάλανε θέμα πτυχίου αγγλικών όταν αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και δεν ήξερα να μιλήσει αγγλέζικα?
1: Έλα, δεν ξέρω.
0: Άμα, για να τα λέμε όλα.
1: Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε αγγλικά? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω να μιλάω αγγλικά.
0: Και τι σημασία έχει αυτό δηλαδή? Γιατί πόσοι πάνε στις εκθέσεις στο World Travel Market και παίρνουν μεταφραστές που δεν ξέρουν να μιλήσουν? Τα ξέρουμε αυτά.
1: Πέραν τούτου.
0: Άρα τι κάνουμε, κύριε Μαντζωράτε? Περιμένουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τελική απόφαση. Τι θα κάνουμε για να ολοκληρώσουμε με αυτό?
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα των μετασχηματιστών και το θέμα της Ιακωβατίου. Αυτό λέει ότι προχωράει κανονικά.
1: Δύο κουβέντες μόνο για την Ιακωβάτιο. Να σας πω ότι εκδιώχθηκε το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, εκδιώχθηκε. Τους ανάγκασε να φύγουν. Αυτή είναι η ουσία. Δεύτερον,
0: η βιβλιοθήκη μου είπε ότι λειτουργεί τώρα, κανονικά. Και για το κτίριο τώρα, η μελέτη βρίσκεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά εκκρεμεί η συμπληρωματική μελέτη γιατί ο κύριο Μεσάρη λέει την καθυστέρησε. Θα έχω τον κύριο Μεσάρη σε λίγο και θα μου τα πει.
1: Ρίχνει τι ευθύνε στον κύριο Μεσάρη και στου μελετητέ για τον εξοπλισμό που έχει μέσα η βιβλιοθήκη. Μα θα τρελαθούμε. Είναι ντροπή. Μόνο και μόνο που το Ίδρυμα Δεργοτή έκανε τη μελέτη και δεν την έκανε το Υπουργείο και εκκρεμεί αυτή η μελέτη 15 χρόνια, είναι ντροπή μόνο και μόνο να το λέει. Για τον ίδιο είναι ντροπή. Και τώρα κολλάμε στο αν υπάρχει μελέτη για το φέροντα οπλισμό, για το φέροντα εξοπλισμό μέσα του και περιμένει τώρα το Υπουργείο να του κάνει μελέτη για τις καρέκλες και για τα έπιπλα. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Θα έχω τον κύριο Μεσάρη σε λίγο και θα μου απαντήσει, να δω τι θα μου πει και αυτός.
1: Αλλά λέω, έλα και έγινε η μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει χρηματοδότηση.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, είναι
0: νομίζω ότι έχει ένα του περισσότερο γιατί είναι κουμπάρα του υπουργός τώρα και ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις λογικές, κύριε Βούτο.
0: Όχι, εγώ γιατί μπαίνω στις λογικές. Γιατί όταν έχεις έναν άνθρωπο πιο κοντά σου, του μιλάς και με διαφορετικό τρόπο και του λες κόψε το λαιμό σου. Γιατί όταν είχε έρθει η κυρία Ζαχαράκη πολύ παλαιότερα, επί εποχής εκλογών, θυμάστε πάρα πολύ καλά που ήταν και ο κύριος Λικούδης, ο Μπάκης υποψήφιος, είπε πολλά και έταξε πολλά και για την Ιακωβάτη όπου πήγαμε εκεί και είδε και τους στάφρους τους ανοιχτούς και της λέω με αυτούς τους στάφρους που έχουν ανοίξει καταστρέφουν τα θεμέλια και το παραδέχτηκε, αλλά παραμείναν όλα αυτά τα χρόνια και σάπιζε όλο το κτίριο, αλλά και το θέμα του σχολείου παρακάτω και όλα αυτά και δεν έγιναν τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς τα λέω.
1: Λοιπόν, κύριε Βούτο,
0: όσο δεν για τις εργατικές κατοικίες, ο κ. Χρυσοχοίδης στο Μέγαρο, είσαστε παρόν και ο κ. Γκισγκίνης τότε και είχε πει του χρόνου θα είναι έτοιμες και περάσαν 12 χρόνια και δεν έχουν γίνει τίποτα. Έτσι για να ξέρουμε δηλαδή γιατί όλα καλά είναι σε αυτόν τον τόπο.
1: Για την Ιακωβάτη, λέω, εκδιώξανε το Διοικητικό Συμβούλιο. Έβαλαν ένα νέο το οποίο φυσικά είναι νόμιμο και κάνει και κάποιες δράσεις, αλλά επιμένουμε ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να πιάσει τα στάνταρ του προηγούμενου συμβουλίου, αλλά όμως το προηγούμενο συμβούλιο ενοχλούσε.
0: Λειτουργεί με άλλα μυαλά δηλαδή, λέτε, έτσι, με άλλες προοπτικές.
1: Ενοχλούσε το Υπουργείο, εκατήγγειλε το Υπουργείο. Α, και γι' αυτό.
0: Όταν είσαι, λοιπόν, όταν είσαι κακό παιδί και τα λες, λογικό είναι να σε αποπέμπουν.
1: Ας μας πει το καινούργιο συμβούλιο ποιος είναι ο προϋπολογισμός. Αν έδωσε λεφτά στη βιβλιοθήκη και αν δεν έδωσε λεφτά, αν θα καταγγείλει την κυβέρνηση γιατί δεν έδωσε λεφτά.
0: Ναι.
1: Να μας πει και το Διοικητικό Συμβούλιο το καινούριο παραδείγματος χάρη και ο κύριος Δήμαρχος τι θα γίνει με το κτίριο της βιβλιοθήκης. Θα πάρουμε χρηματοδότηση. Να αφήσει τα κόλπα με τις μελέτες και να φροντίσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.
0: Μες.
1: Και για όλα τα υπόλοιπα έργα. Αυτή τη στιγμή έχει ανοιχτές όλες τις πηγές. Έχει όλα τα έργα ημιτελή, δεν έχει τελειώσει κανένα έργο και ξέρετε γιατί. Γιατί είναι η λογική, άμα έχει το Υπουργείο, άμα βγει ένα πρόγραμμα, να μου δώσει. Άμα δεν έχει, δεν διαμαρτύρομαι, δεν λέω κουβέντα, δεν με ενδιαφέρει, όποτε έρθει το έργο και το πλήρωμα του χρόνου.
0: Το θέμα είναι αυτό ότι στο Λιξούρι κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, δεν έχει μείνει τίποτα και υπάρχει μια πλήρη εγκατάλειψη που πραγματικά ανησυχεί πάρα πολύ, έτσι. Αυτό να το ξέρετε.
1: Προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Και η κατάσταση δυσκολεύει μέρα με τη μέρα.
0: Σε όλα.
1: Όταν
0: σε όλα.
1: Υπάρχει μια δημοτική αρχή που υλοποιεί, μα σας είπε ότι καλά κάνει ο Μητσοτάκης και αγοράζει φρεγάτες και δεν μπορεί να φωνάζουμε στο Μητσοτάκη επειδή αγοράζει φρεγάτες και την ίδια ώρα να θέλουμε να, πώς να το πω, να, όταν ανοίξει πόλεμος να μας υποστηρίξει, ας πούμε.
0: Ναι, σιγά που θα φοβηθούμε την Τουρκία. Τώρα τα έχει βάλει με την Ευρώπη η Τουρκία. Και όχι μόνο αυτό, όλο τυχαίο κύριε Ματζουράτε είπε σήμερα ο Ερντογάν και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα είναι τυχαία και αυτή η ψήφιση των θαλασσίων πάρκων.
1: Α,
0: μπράβο.
1: Είπε για το θαλάσσιο πάρκο, να σας πω κάτι. Δεν είπε κουβέντα ότι οι φρεγάτες είναι στον Περσικό. Πιανού τα συμφέροντα φυλάνε οι φρεγάτες στον Περσικό. Πιανού.
0: Εμένα το λέτε.
1: Και η Πάτριο στα Ιράντα εκεί πέρα. Ή ας πούμε, τι είπε για το θαλάσσιο πάρκο ο κύριος Δήμαρχος. Ότι είναι η εθνική σημασία. Ποια είναι η εθνική σημασία?
0: Να μπουν ανεμογεννήτριες στη θάλασσα, να γίνει εξόρυξη πετρελαίου και να μπουν και ηχθειοκαλλιέργειες. Ναι, αυτά είναι.
1: Ακριβώς. υπογεθυντές του πετρελαίου και, του, και των ανεμογεννητριών και των ΠΟΑΗ, αφήνει η εθνική σημασία.
0: Εμένα τα λέτε. Εγώ ξέρω πού θα πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο όταν θα απαγορεύεται παντού οι 23 παραλίες που έχουμε στην Κεφαλονιά. Καμία η Κέρκυρα, ναι. Καμία η Λευκάδα και μία η Ζάκυθο.
1: Ναι.
0: Μπορώ να μάθω. Και όταν οι κατανομή στην Κέρκυρα είναι 70% πράγματι με την κυρία Παλού που τα είπαμε και εμείς μοιραζόμαστε το 30% όλα τα νησιά και δεν μιλάει κανένας. Αυτά γιατί κύριε Ματζοράτε μου.
1: Σκεφτείτε ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει κάνει καν συζήτηση, παρότι του το έχουμε ζητήσει, δεν κάνει συζήτηση για τα θαλάσσια πάρκα. Περιμένει να ψηφιστεί ο νόμος και μετά λέει
0: μα
1: να
0: το είπε ο υπουργός ότι θα ψηφιστούν, το είπε. Επήγαν οι εκπρόσωποι κυρία Βασιλείου που είναι για τους αλλιείς, επήγε ο κ. Σπανόπουλος που είναι για τα τουριστικά σκάφη και οι αλλιείς, οι ιδιώτες, και τους είπε ναι,

0: η πατρίδα του κύριου Κατσιδέλη.
1: Γιατί είναι και το οικιστικό, δεν είναι μόνο το θαλάσσιο πάρκο. Τα οικιστικά, τα οικόπεδα, τα ξεχάσαμε.
0: Είναι όλα μαζί.
1: Α, μπράβο, είναι πακέτο αυτό. Το οποίο το έχουν δώσει σε αυτούς τους επιτηδίους που θα αγοράσουν τα οικόπεδά μας έναντι πινακίου φακής για να κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Τόσο απλά.
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό λέμε.
1: Όπως και τα ελληνικά ταμεία τα δίνει στους Δήμους για να μπουν οι ιδιώτες. Τα ξεχνάμε αυτά.
0: Γι' αυτό λέμε, κύριε Βούτο, ότι γιατί βγαίνουν προεκλογικά και ο κύριος Κατσιδέλης, εμένα η αγάπη μου είναι το Λιξούρι, είναι η πατρίδα μου και Κεφαλονιά.
1: Και καλά κάνετε.
0: Το Λιξούρι δεν είναι η πατρίδα του κύριου Κατσιδέλη. Είναι ο επενδυτής του Αγκυροβολίου των Λεγατάτων που του το δίνει με 40.000 τζάμπα δηλαδή. Είναι οι πολυεθνικές του πετρελαίου, των ανεμογεννητριών. Είναι οι πολυεθνικές οι οποίες έχουν σχέση με το νερό, με την ηλεκτροκίνητη, η κίνηση, με τη Smart City. Αυτούς έχει εξυπηρετήσει ο κύριος Κατσιβέλης. Με τζίρο εκατομμυρίων. Τη στιγμή που το Λιξούρι δεν έχει νερό, δεν έχει δημόσια κτίρια, δεν έχει δημόσιες υποδομές, δεν έχει αντιπυρική, αντιπυρική.
1: Ναι, αλλά στην περιφέρεια πήγαμε και βγήκαμε φωτογραφιούλες και δεν σηκώσαμε κεφάλι να πούμε γιατί εμείς δεν έχουμε κατανομή όπως η Κέρκυρα. Έτσι, να τα λέμε όλα. Είπαμε yes men, έτσι, α, μπράβο.
0: Δεν διαμαρτυρήθηκαν, τα ψήφισαν.
1: Έτσι, μπράβο. Όπως ψηφίσανε και την αύξηση στο ΦΟΣΔΑ και είδαμε που έφτασαν τα σκουπίδια, τα απορρίμματα. Τα είδαμε και αυτά.
0: Εδώ έτσι. Ο κύριος Κατσιβέλης έχει φτιάξει δική του εταιρεία αποκομιδής που κοστίζει ένα κάρο λεφτά φάει.
1: Ποιος τα πληρώνει, ένα κύριε Ματζουράτε, ποιος τα πληρώνει. Εμείς δεν τα πληρώνουμε, ποιος τα πληρώνει.
0: Να σας πω έτσι το ακριβές ποσό δεν το θυμάμαι, αλλά ξεπερνάμε το μισό εκατομμύριο.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή μάλιστα. Μόνο για την αποκομιδή.
1: Πλήρωνε η Γελαέ.
0: Και σκεφτείτε, άμα δεν το ξεπερνάμε το φτάνουμε κοντά. Αλλά λέω σκεφτείτε ότι αγοράσαμε και στον επιχειρηματία που κάνει την υποδομή αυτοκίνητα με leasing, δηλαδή απορριμματοφόρα με leasing.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: του ίδιου. Δίνουμε αυτοκίνητα, δίνουμε προσωπικό και αυτός παίρνει το 1,5 εκατομμύριο.
0: Και αυτός παίρνει ένα προσωπικό. Με συνθήκες γαλέρας και οικονομάει ο άνθρωπος.
1: Και πήρε και παραπάνω λεφτά φέτος από πέρυσι.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Ματζουράτε, το θέμα είναι ότι αν πάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, ακούγοντας τα νέα παιδιά, όλη αυτή την ιστορία θα σηκωθούν να φύγουν. Και δυστυχώς το Λιξούρι ερημώνει και όχι μόνο το Λιξούρι και όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς. Και είναι πολύ ανησυχητικό αυτό το πράγμα. Υπάρχει υποκινητικότητα. Ο δήμαρχος της Ιθάκης κάνει συνέδριο για την υποκινητικότητα με 25 επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν κοκκινίζουν οι πολιτικοί μας, γιατί έχουν εξασφαλίσει το μισθό τους, την πενταετία τους σου λέει δεν με ενδιαφέρει, με ψηφίσανε και από εκεί και πέρα σκοτιστήκανε. Εδώ είναι όμως εμείς λοιπόν, τα πληρώνουμε όλα αυτά. Καταλάβατε την αδιαφορία του καθενός.
0: Επειδή ο κύριος Κατσιδέλης είπε ότι έχουμε τέτοια μυαλά, του λέμε λοιπόν, ναι, τέτοια έχουμε μυαλά. Αλλά ψάξει και τα δικά του, γιατί τα μυαλά του τα χρησιμοποιεί, έχει μυαλό, αλλά το χρησιμοποιεί το πώς θα εξυπηρετήσει πολυεθνικές και μεγαλοεπιχειρηματίες.
1: Θα μας ενημερώσετε μετά το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τι μέλη γενέστε, για να ξέρει και ο κόσμος τι θα γίνει με το θέμα αυτό και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για
1: καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Και δεν είναι μόνο αυτό, κυρίε και κύριοι. Με το θέμα του πολέμου, τα πράγματα δυσκολεύουν. Τώρα ήρθε ένα έκτακτο δελτίο, όχι τόσο ευχάριστο. Ένα αεροσκάφο ανεφοδιασμού καυσίμων. Είναι αυτά τα μεγάλα αεροσκάφη που ανεφοδιάζουν με καύσιμα τα αεροπλάνα σε πτήση επάνω. Τα έχουμε δει. Ενώ πετούσε πάνω από τον Περσικό κόλπο, έκτοκτε αγνοείται. Το συγκεκριμένο υπτάμενο τάγκερ ανεφοδίαζε αμερικανικά μαχητικά στον κόλπο και αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η Περσία για να εντοπίσουν τυχόν πτώση του ή κάπου αλλού που να έχει προσγειωθεί και να έχει κάνει αναγκαστική προσγείωση. Πάντως, στα ραντάρ έχει χαθεί. Και ένα άλλο θέμα το οποίο το συζητήσαμε και με τους ανθρώπους, τους

φτηνοτρόφους και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα υγείας στον πολίτη. Σαλμονέλα 80% των κοτόπουλων που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία βάσει της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur. Θυμάστε τι λέγαμε με τον κύριο Τουλάτο, ότι με τη Mercosur θα είναι αμφιβόλου ποιότητος και χωρίς έλεγχο όλα αυτά τα οποία θα έρχονται. Να το. 80% σαλμονέλα. Καταλαβαίνετε, το έχω ήδη ανεβάσει στο www.voutospress.gr. Διαβάστε το άρθρο, είναι από το Ιμπρονιούς και να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, μπορεί να μην δούμε το κοτόπουλο, θα είναι σε κάποια άλλα σημεία το κοτόπουλο αυτό. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ και πού θα το προωθήσουν, γιατί αποκλείεται να αγοραστεί στην αγορά λόγω ότι το εντοπίσανε και θα το προωθήσουν σε άλλα διάφορα θέματα τα οποία δυστυχώς δεν θα ελεγχθούν. Γι' αυτό προσέχετε και να προτιμούμε όσο μπορούμε τα τοπικά μας προϊόντα, γιατί βλέπετε τι γίνεται με την ιστορία αυτή. Είναι τα αμφιβόλου ποιότητος ήδη τα οποία θα έρχονται και τα οποία υπογράψαμε. Να είμαστε καλά.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Οπα. Μπήκε ο δαίμονας του μικροφόνου. Είναι ο κύριος Μεσάρης Δημήτρης, επικεφαλής του Πάλης Ξεκίνημα, για να το ρωτήσουμε σχετικά με θέματα τα οποία υπόθηκαν και από τον Δήμαρχο και να μας απαντήσει τι μέλη γενέστε με όλη αυτή την ιστορία και της Ιακωβατίου αλλά και των υπολείπων έργων για το θέμα του μετασχηματιστή που συζητήσαμε και με τον κύριο Ματζωράτο και που ανέφερε ο Δήμαρχος, κύριε Μεσάρη, ότι εσείς κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και αν δεν σας αρέσει να παραμείνει η εικόνα ως έχει με τους μετασχηματιστές και τα καλώδια στα πεζοδρόμια. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Βούτο. Εύχομαι μια καλή μέρα και γενικότερα έτσι πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι.
0: Να πάμε ένα καλό καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς το καλοκαίρι δεν θα είναι καθόλου ευχαριστώ.
1: Έτσι. Μπορούμε,
0: με αυτά που ακούσαμε σήμερα και με τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη που βγήκε και με το θέμα των οικονομολόγων σχετικά με την οικονομία που θα φτάσει, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει κι εσείς. Το θέμα είναι ότι είπε ο κ. Πιερακάκης να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιο δύσκολο σενάριο. Αυτό είναι ποιος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Υπουργός Οικονομικών που είναι.
1: Όχι.
0: Είναι Ευρωπαίος Επίτροπος και λέει για τα πιο δύσκολα σενάρια. Υψηλό πληθωρισμό θα έχουμε, που σημαίνει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει υψηλός πληθωρισμός, και κλειδί θα είναι η διάρκεια της κρίσης για τις τιμές. Και μετά η Ευρώπη να δούμε τι θα γίνει. Και το μόνο που ανησυχεί περισσότερο είναι τα 200 εκατομμύρια που έχουμε μόνο απόθεμα. 200 εκατομμύρια απόθεμα, καταλαβαίνετε τι είναι, τίποτα. Ναι, απολύτως. Το απόθεμά μας.
1: Μιας επιχείρησης που λειτουργεί.
0: Μπράβο.
1: Μιας
0: μεγάλης ιδιωτικής επιχείρησης, το απόθεμα. Τόσο ωραία.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι, κύριε Βούτο, ότι στην πραγματικότητα αυτή την εποχή.
0: Όχι, επειδή λέμε για τουρισμό δηλαδή. Γι' αυτό α πούμε και όλα καλά. Γιατί έχουμε ακούσει τους πάντες, όλα καλά. Τα δελτία τύπου είμαστε στον παράδεισο. Δεν έχουμε καταλάβει που βρίσκομαστε. Τώρα πριν από λίγο ήρθε έκτακτο δελτίο αεροπλάνου ανεφοδιασμού, χάθηκε στον Περσικό κόλπο και το ψάχνουνε. Γιατί θα χτυπήθηκε φυσικά. Έτσι.
1: Η κατάσταση προφανώς. Και δεν είναι ευχάριστη.
0: Καθόλου.
1: Εννοείται ότι θα βιώσουμε όλοι εμείς αυτή την κατάσταση της ύφεσης. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο επόμενος χειμώνας θα είναι πραγματικά ένας δύσκολος χειμώνας, το οποίο οι Έλληνες θα κληθούν πάλι απολογούμενοι δυστυχώς και στην πραγματικότητα και όχι υποστηριζόμενοι από καμία κυβέρνηση και από κανέναν, πώς να το πω, εθνικό ηγέτη, να κληθούν να λύσουν τα προβλήματά τους πάλι μόνοι τους.
0: Και όχι μόνο αυτό, συζητάνε και για εκλογές τώρα. Αρχίσανε την εκλογοδικία τώρα. Εδώ είναι το ωραίο. Δηλαδή πάνε να προσανατολίσουν τον κόσμο με όλα αυτά τα θέματα.
1: Είναι γεγονός, ακούστε με να δείτε, είναι γεγονός πως οι αποτυχίες σε πολλά επίπεδα και της συγκεκριμένης κυβέρνησης είναι αρκετές, έτσι.
0: Φυσικά,
1: δεν ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή σκανδαλολο. Όχι. Μια εποχή που τα σκάνδαλα και στην πραγματικότητα και η
0: διαχείριση
1: πρωταγωνιστούν. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει, πώς να σας το πω, είναι ευχαριστημένος από την όλη πορεία όσο θέλουν να μας την παρουσιάσουν, ανεξαρτήτως από το που πολιτικά ανήκει ο καθένας. Έτσι. Δεν το συζητάω αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σε ένας πολίτης ο οποίος απλώνεται μπροστά μου ένα πολιτικό σκηνικό και το οποίο επί της ουσίας βλέπω ότι αυτό το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο δεν με βοηθάει ως μικροεπιχειρηματία ή οτιδήποτε ως πολίτη, ίσα ίσα, που στην πραγματικότητα δεν μου διασφαλίζει τίποτα. Και καλούμε πάλι εγώ, ο καθένας εγώ στην πραγματικότητα, να διαχειριστούμε όλα τα προβλήματα στα οποία δεν μας τα προσφέρουν αθρώα οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, αλλά μου λένε τα παιδιά, και τα νέα παιδιά, και σας το λένε και εσάς, γιατί όλοι μας συζητάμε με τα νέα παιδιά, ποιος δεν εμπιστευτούμε. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε πρόσφατα εχθές τον κύριο Καστανίδη να παραιτείται και να λέει δεν μου κάνει ο Ανδρουλάκης γιατί έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν του έκανε τα γούστα του κτλ. Και πάει και γλύφει τον Τσίπρα για να πάει στον Τσίπρα. Λοιπόν, όταν οι πολιτικοί μας πάνε από ένα στον άλλο μόνο και μόνο για την καρέκλα και δεν κοιτάζουν τους πολίτες, πώς να εμπιστευτούν μετά τα νέα παιδιά να πάνε να ψηφίσουν, κύριε Μεσάρη.
1: Υπάρχει μια πολιτική κρίση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Μεγάλη,
1: δεν είναι μόνο στην
0: μεγάλη.
1: Είναι μια παγκόσμια πολιτική
0: κολοτούμπες,
1: κρίση. Στην οποία όμως η δική μας η πολιτική, εάν τους ενδιέφερε το κομμάτι της διαχείρισης των τυχών,
0: το δηλαδή μέλλον,
1: των ανθρώπινων,
0: το μέλλον,
1: των ανθρώπινων ψυχών, των ανθρώπινων ψυχών που δικαλούνται να διοικήσουν, εάν τους ενδιέφερε αυτό,
0: πώς,
1: και όχι το να διαχειριστούν την εξουσία, και όχι το να διαχειριστούν την εξουσία, θα έπρεπε να δρομολογήσουν πράγματα και καταστάσεις τα οποία θα έπρεπε να, γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, το γνωρίζουμε όλοι, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά εξαιρετικά ο τόπος μας και ο κάθε ελληνικός τόπος. Όλη η Μεσόγειο, αλλά κυρίως η Ελλάδα, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δώσουν, καταρχήν να εξασφαλίσουν τη μακροημέρευση του ελληνικού λαού και δευτερευόντως να δώσουν τη δυνατότητα μιας πραγματικής ευμάρειας. Έχουμε μια ναυτιλία, κύριε Βούτο, η οποία αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί. Και το αποτύπωμα της συγκεκριμένης της ναυτιλίας στην ελληνική κοινωνία είναι μηδαμινό. Και δεν νομίζω ότι φταίνε μόνο οι εφοπλιστές. Γιατί άκουγα, έβλεπα μια συνέντευξη εδώ και πάρα πολύ καιρό του κυρίου Λασκαρίδη και του κυρίου, κυρίως του κυρίου Λασκαρίδη στην πραγματικότητα, που έλεγε το εξής. Λέει, όσο εμείς δεν θέλουμε να ασχολείται το κράτος μας γιατί μόνο μας δημιουργεί προβλήματα. Άρα λοιπόν, για ποια κοινωνία μιλάμε.
0: Γι' αυτό αλλάζουν και σημεία. Έτσι, γι' αυτό αλλάζουν και σημεία.
1: Άρα λοιπόν,
0: είπατε όλα τα οποία
1: λοιπόν,
0: είναι ελληνόκτητα, αλλά είναι με διαφορετικά σημεία.
1: Όταν σαν κράτος έχεις μια αγροτική παραγωγή, την οποία την ξεφτιλίζεις και την υποβαθμίζεις και την κάνεις ένα σκάνδαλο. Έχεις μια ναυτιλία η οποία θα μπορούσε να σου δημιουργήσει απασχόληση και να έχει ένα κοινωνικό, πολύ πιο στιβαρό κοινωνικό αποτύπωμα στην κοινωνία σου και δεν σε ενδιαφέρει. Άρα τι σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει μόνο να δίνεις επιδόματα και να προσπαθείς να διαχειρίζεις τη φτώχεια του ελληνικού λαού, τότε προφανώς αυτό το πράγμα δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει μια πολιτική οντότητα η οποία να στηρίζεται σε ένα πραγματικό υπόβαθρο διαχείρισης της εξουσίας και της τύχης του ελληνικού λαού που να μπορεί να αποκτήσει εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέγαμε προηγουμένως και με τον κύριο Ματζουράτο, 4 δισεκατομμύρια δίνει για εξοπλισμούς και δεν δίνει ούτε στον αγρότη, ούτε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να στηρίξει για να μπορέσει να επιβιώσει την καθημερινότητα.
1: Έχετε ακούσει εσείς κανένα πολιτικό, κύριε Βούτο, να βγει και να πει, παιδιά, εγώ ο σχεδιασμός που κάνω για τα επόμενα 10 χρόνια για τον τόπο μου είναι αυτός? Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό?
0: Όχι,
1: το πράγμα?
0: Ούτε πρόκειται. Γιατί ξέρετε κάτι,
1: άρα, λοιπόν,
0: αν πάτε μία μέρα να πάτε μέσα στη Βουλή και να καθίσετε στο καφενείο της Βουλής,
1: ναι,
0: εκεί θα καταλάβετε τι ρόλο παίζουν όλοι τους.
1: Εμετό, βέβαια, προφανώς.
0: Όλοι τους. Είναι αγαπημένοι, πίνουν το καφεδάκι τους, το ισκάκι τους, ναι, παρακολουθούν την τηλεόραση και όλα καλά. Βγάζουν και τα δελτία τύπου ότι είναι όλα καλά, δια των ενεργειών κτλ. Και έτσι έχει λυθεί το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι ψηφισμένοι για 5 χρόνια. 5 χρόνια θα παίρνουν το μισθό τους, την προστασία τους, τα πάντα. Και γιατί να σκοτιστούν για το μεσάρι και για το σάκι που τα λέει? Για ποιο λόγο? Καταλάβατε, αυτή είναι η δημοκρατία που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Εάν πραγματικά ενδιαφερόντουσαν, κύριε Βούτη, για την ευμάρεια του ελληνικού λαού, θα είχαν πράξει και τελείως διαφορετικά όλοι τους.
0: Ναι, αλλά φταίμε, κύριε Μεσαρή. Φταίμε, κύριε Μεσαρή. Γιατί ψηφίζονται, κύριε Μεσαρή μου. Δεν παίρνουν μόνοι τους. Ψηφίζονται.
1: Κύριε Βούτο, ξέρετε από ποιους ψηφίζονται όλοι αυτοί που ψηφίζονται?
0: Το 20%.
1: Ναι, άρα λοιπόν τι
0: το 70%, το 80% δεν τους ψηφίζει.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν,
0: αυτό εκμεταλλεύονται
1: αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτό εκμεταλλεύονται όμως.
1: Κάποια στιγμή όμως, σε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να γίνουν κοινωνικές δημόσεις, οι οποίες θα αναδείξουν ανθρώπους και τάσεις αυτή τη στιγμή που θα μπορούν να ανταποκριθούν στην διαχείριση του μέλλοντος και της Ελλάδας και της κεφαλονιάς.
0: Και θα σου πούμε τα παιδιά σου, κύριε Μεσάρη μου, θα κάτσω εγώ να λάβω την επιχείρηση του πατέρα μου όταν αυτή τη στιγμή είναι αβέβαιο το μέλλον μου? Αυτό θα σου πει το παιδί σου. Και ναι, ούτε θα πάει να ψηφίσει αυτή, γιατί δεν εμπιστεύεται κανένα πολιτικό. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Και επιπλέον η φελή μετά. Αυτό είναι η ουσία.
1: Όμως, κύριε Βούτο, έχουμε μια ευθύνη και εμείς. Έχουμε μια ευθύνη και εμείς που ασχολούμαστε με την ακόμα
0: έχουμε,
1: και εγώ,
0: την
1: τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν δίνουμε τη δυνατότητα, που δεν προσπαθούμε μάλλον να μοιήσουμε τους νέους ανθρώπους σε μια ενασχόληση με την πολιτική υγιή. Όχι μια ενασχόληση με την πολιτική που έχει σχέση με τον Ταραβέρη.
0: Ναι, αλλά όταν ο Δήμαρχος λέει για το Μεσάρι και το Ματζουράτο ότι κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, πώς θα πιστευτεί μετά ο κόσμος το Μεσάρι και το Ματζουράτο?
1: Ο Δήμαρχος ο δικός μας, κύριε Βούτο, έχει απαξιώσει το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Παλική. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Γιατί, κύριε Μεσάρη, καθυστερείτε τη μελέτη, όπως μου είπε, για το θέμα του ισιακού βατήρου?
1: Εμείς, ως ομάδα, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, εμείς ως μελετητική ομάδα, ό,τι ήταν να παρουσιάσουμε και να δώσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό που εκκρεμεί, έχουν υποβληθεί ό,τι μας είχαν ζητήσει, τέλος πάντων. Αν υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία εμείς σαν ομάδα μελετητική δεν τα γνωρίζουμε, προφανώς δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά επί της ουσίας εμείς δεν έχουμε ούτε έγγραφο, ούτε τίποτα, ότι έχουμε καθυστερήσει κάτι. Ο Δήμαρχος, προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα πάντα. Και θα σας πω το λόγο γιατί. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, δεν ασχολήθηκε ποτέ με την Ιακωβάτη βιβλιοθήκη ο Δήμαρχος.
0: Ναι, τώρα δεν έχει λέει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι ενεργό και προχωράει. Αυτό μου απάντησε.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Τότε, από τη στιγμή που έχει διοικητικό συμβούλιο, δεν έπρεπε να σας καλέσει το συμβούλιο να σας πει, κύριε Μεσάρη, γιατί καθυστερείτε. Δεν έπρεπε να σας πει.
1: Για να καταλάβετε πόσο μας έχει βοηθήσει. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβετε πόσο μας έχει βοηθήσει ο Δήμαρχος στην Ιακωβάτη βιβλιοθήκη και στο να τρέξει μελέτη, όταν ζητήσαμε, γιατί είδαμε ότι το οικόπεδο δεν αποτελούσε, είχε δηλαδή στο ρημοτομικό σχέδιο της, στο ρημοτομικό σχέδιο φαινόταν ότι το οικόπεδο της Ιακωβάτη βιβλιοθήκης ανήκει στο Δήμο, είναι κοινόχρηστο και δεν αποτελεί, έκανε σχεδόν ένα χρόνο να μας απελευθερώσει τη διαδικασία και να κάνει την άρση απαλωτρίωσης προκειμένου να προχωρήσουμε το επόμενο στάδιο της μελέτης. Άρα λοιπόν, καλά κάνει και λέει, γιατί το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επί της ουσίας, εμείς σαν είμαστε 15 άνθρωποι, κύριε Βούτο, που στην πραγματικότητα έχουμε αναλάβει ένα έργο το οποίο, εάν δεν μπαίναμε εμείς μπροστά να προχωρήσει συγκεκριμένη μελέτη, ακόμα το κτίριο αυτό θα ήταν στις καλέβιδες.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Του λέω, τι γίνεται με την Ιακωβάτη, και μου απαντάει, υπήρξε υπερβολική κινδυνολογία, η βιβλιοθήκη λειτουργεί κανονικά με νέο διοικητικό συμβούλιο και η μελέτη βρίσκεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά εκκρεμεί η μελέτη συντήρησης. Μόλις ολοκληρωθεί, θα προχωρήσει η διαδικασία. Ποια είναι αυτή η μελέτη συντήρησης?
1: Η μελέτη συντήρησης την έχει κάνει ένας συνάδελφος, ο κύριος Μιμιγιάκης, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: την οποία έχει υποβληθεί αρμοδίως στο Υπουργείο Παιδείας και με τη σειρά του το έχει διαβιβάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να περάσει από την Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάποια άλλη εικόνα.
0: Άρα δηλαδή είναι θέμα Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι θέμα Υπουργείου Πολιτισμού να περάσει από την Επιτροπή και να δεχτεί τη μελέτη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό που τους λέμε, γιατί πραγματικά, εάν υπάρχει και μια παρατήρηση, λέω, εάν υπάρχει μια οποιαδήποτε παρατήρηση στο οτιδήποτε, η μελέτη είναι ενεργή. Ας εγκρίνεται τα κομμάτια τα οποία, που είναι το μεγάλο κομμάτι της μελέτης, που αφορά τις παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο και τις παρεμβάσεις στατικής επίλυσης του κυρίου που έχουν. Που αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα, και αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή οποιοδήποτε άλλο, επικουρικά έχουν τη δυνατότητα να συμπληρωθούν κατά την οριστική διευθέτηση της μελέτης. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι αν θέλει να βοηθήσει το Υπουργείο και ο κάθε ένας πολιτικός ο οποίος λέει τη...
0: Υπουργείο Παιδείας δεν είναι, η κυρία Ζαχαράκη δεν είναι.
1: Η Υπουργείο Παιδείας είναι ο φορέας που παρακολουθεί τη μελέτη. Η έγκριση αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει τη μελέτη.
0: Ναι,
1: η μελέτη
0: πού πάει μετά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, μια και μου είπατε για Υπουργείο Πολιτισμού. Πείτε. Το ξέρετε ότι στη Σάμη περιμένει ο Δήμαρχος της Σάμης 3 χρόνια να του υπογράψει μια μελέτη για τη υδρογαράτη Μελισσάνη και δεν την έχει υπογράψει. Και βλέπω την κυρία Μεντώνη να έχει πάει στην Κέρκυρα και να υπογράφει όλα τη Κέρκυρα. Και να εκτελούνται και εδώ να μην εκτελείται τίποτα. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει?
1: Είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα. Είναι πάρα,
0: όπως
1: πάρα,
0: ο τάφος
1: πάρα
0: των Τζανάτων, όπως στη Σάμη και υπάρχει... το δικό σας θέμα που είναι Υπουργείο Πολιτισμού και αυτό. Τι γίνεται εδώ πέρα, μπορώ να μάθω, γιατί αυτή η εγκατάλειψη. Είμαστε δικοκά παιδιά, δεν είμαστε του κόμματος, αφού ο βουλευτής κομματικός είναι, του κόμματός τους είναι. Τι κάνουμε εδώ πέρα, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Καταρχήν, να ξέρετε το εξής, ότι πολύ πιθανόν πολλές φορές, όπου ανακατεύεται η πολιτική, θα κάνει χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν τα κάνει καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Μήπως ο κύριος Στανίτσας που δηλώνει Πασόκη, τον προσέχουν και τον έχουν όπα-όπα.
1: Ο κύριος Στανίτσας και προς τιμήν του...
0: Είδατε τι εξασφάλισε. 5,5 εκατομμύρια τώρα για το οικοτροφείο, για να βάλει τους γιατρούς και τους δημόσιους υπαλλήλους μέσα δωρεάν.
1: Ο κύριος Στανίτσας πρωτίστως υπηρετεί τον τόπο του, κύριε Βούτο, και μπράβο.
0: Ναι.
1: Ο δικός μας ο Δήμαρχος υπηρετεί κυρίως τους σκοπούς της κεντρικής κυβέρνησης και μετά, και όχι, και ούτε καν δευτερευόντως.
0: Δηλαδή πρέπει να είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης, μου λέτε.
1: Προφά. Προσέξτε να δείτε. ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση για αυτόν είναι ένα εργαλείο για να κάνει τη δουλειά του, η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Σκοπός του κάθε ανθρώπου που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να διεκδικήσει όσα περισσότερα από οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει.
0: Ναι, και όταν πήγαινε οι δήμαρχοι στην περιφέρεια, γιατί βγήκανε φωτογραφίες όλες και δεν είπανε κουβέντα. Να πούνε θέλουμε κι εμείς κατανομή από το 70% που μπαίνει η Κέρκυρα.
1: Εσείς το είπατε προηγουμένως και θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας ότι το πολιτικό σκηνικό όπως αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες και στην κεντρική κυβέρνηση είναι σαφρή. Είναι μια εικόνα ανθρώπων οι οποίοι έχουν σταματήσει πλέον να ασχολούνται με την κοινωνία. Μάλιστα. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάζουν φωτογραφίες και να βγαίνουν στο πρωί στα κανάλια. Μάλιστα. Κύριε Βούτο, εγώ δεν έχω το χρόνο να κάνω τη συνέντευξη δική σας. Και ασχολούμαι μόνο με τη δουλειά τη δική μου και με ό,τι κάνει η οικογένειά μου. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες τους, τις τύχες μιας ολόκληρης χώρας, πώς έχουν τη δυνατότητα να είναι όλη μέρα στα πρωινάδικα και να κάνουν όλες αυτές τις εκπομπές και να μην ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα.
0: Στον κύριο Γεωργιάδη να τα πείτε αυτά.
1: Για όλους αυτούς τους λεβέντες
0: και πάντων. Όλα καλά. Στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Για όλους αυτούς τους λεβέντες.
0: Που μας λέει εμάς οι δημοσιογράφους, γίναμε και κομμουνιστές οι δημοσιογράφοι. Τώρα επειδή τα λέμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, τιμή μας.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα.
0: Εγώ έχω να του κορδίσω τα παράσημα του πατέρα μου που πολέμησε και ενώπιον δημοκρατία και ελευθερία, κύριε Μεσάρη.
1: Το πρόβλημα δεν είναι όλη αυτή η πολιτική, το πώς ασκούν την πολιτική τους. Και μιλάω και για την τοπική κοινωνία του Λουξουριού. Το θέμα είναι πώς η κάθε τοπική κοινωνία ή η κάθε ελληνική κοινωνία αποδέχεται να διοικείται από ένα σύστημα ανθρώπων οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι θα παντελονιάσουν, κύριε Βούτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά ο μισθός τρέχει όμως. Σε εσάς δεν τρέχει ο μισθός.
1: Και λέω λοιπόν.
0: Αν δεν δουλέψετε, δεν τρέχει ο μισθός, κύριε Μεσάρη μου. Καταλάβατε, αυτό είναι η ουσία. Και για να δουλέψετε πρέπει να έχετε τουρισμό. Και για να έχετε τουρισμό πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες, τις οποίες δεν έχουν κάνει. Και δίνουν τα λεφτά αλλού.
1: Μα υπάρχει το πρόβλημα είναι εκεί. Όταν τους λες στους ανθρώπους αυτούς και στον κύριο Κατσιβέλη ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όραμα, θα πρέπει να κάτσεις να κάνεις ένα σχεδιασμό μακρόπνο προκειμένου να κάνεις έργα τα οποία στην πραγματικότητα θα έχουν ένα αποτύπωμα σε 5 και σε 10 χρόνια, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πώς θα αγοράσει παγκάκια, το πώς θα πάει να βάλει άσφαλτο η οποία θα ξυλωθεί μέσα σε 3-4 μέρες.
0: Ελάτε να δείτε τα χάλια μας εδώ στο Αργοστόλι.
1: Ελάτε να δείτε το Αργοστόλι. Μισό λεπτό όμως, το Αργοστόλι κινήθηκε για όλο αυτό το πράγμα. Και έχει διασφαλίσει τα συμφέροντα του τόπου του. Δεν ξέρω το Λιξούρι αν έχει κάνει το ίδιο πράγμα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα παραμείνει έτσι. Το Αργοστόλι
1: έχουν διασφαλιστεί τα συμφέροντα. Εδώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, λέω, θα
1: δεν ξέρω γιατί εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι σκορπίζουν με δυνατότητα να γίνει κάποιο ατύχημα ή να γλιστρήσει κανένας άνθρωπος ή κανένα μηχανάκι να πούμε μέσα στην άσφαλτο που έχει γίνει κροπιά. Και δεν βλέπω κανένας άνθρωπος να μας έχει πει, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, θα την αλλάξω.
0: Το έχετε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό.
1: Και το κουκουέ το βάλε. Και η απάντηση που πήρε είναι ότι ο εργολάβος δεν έχει. Μα ο εργολάβος κάνει τη δουλειά του.
0: Τι δεν έχει ο εργολάβος. Τι δεν έχει ο εργολάβος.
1: Εσύ ήταν πολιτική ηγεσία του τόπου σου. Τι έχεις κάνει.
0: Τι δεν έχει ο εργολάβος. Αυτά δεν τα παραλαμβάνει κάποιος, κύριε Μεσάρη. Δεν τα παραλαμβάνει τα έργα κάποιος. Ποιος τα παραλαμβάνει.
1: Το μόνο που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι παθητικά στην πραγματικότητα να βιώνει ό,τι γίνεται γύρω του με μια απάθεια, πραγματικά σας το λέω. Εγώ αν ήμουν στη θέση δική του και έβλεπα όλους τους δρόμους να ξεφτίζουν, θα ντρεπόμουν να βγω.
0: Και λέω, όχι, δεν παραλαμβάνει
1: όχι,
0: κάποιος,
1: όχι να λέω ότι
0: επειδή
1: είστε
0: μηχανικός, δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που παραλαμβάνει τα έργα.
1: Προφανώς και υπάρχει υπεύθυνος που παραλαμβάνει τα έργα.
0: Υπέγραψε αυτός ο άνθρωπος τα έργα έτσι ότι είναι όλα εντάξει.
1: Προφανώς υπάρχουν και διαδικασίες, κύριε Βούτο, οι οποίες εξασφαλίζει γιατί ο ρόλος του κάθε. Του κάθε ανθρώπου που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα μάλιστα. Δεν είναι να διασφαλίζει μόνο τα συμφέροντα του εργολάβου. Πρωτίστως είναι να διασφαλίζει τα συμφέροντα της κοινωνίας και την ασφάλειά της.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για ένα
0: έχει
1: έργο.
0: Πέσει υπογραφή και λέει ότι όλα είναι εντάξει. Αυτό μου λέτε τώρα. Υπέγραψε αυτός που παρέλαβε το έργο ότι είναι εντάξει όλα.
1: Όχι. Δεν έχει. Από ό,τι μας έχει διαβεβαιώσει ο Δήμαρχος, δεν έχουν παραλάβει το συγκεκριμένο έργο. Αλλά δεν έχουμε και ένα σαφέστατο διάγραμμα εμείς, σαν πολίτες, που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο. Το πότε αυτά τα πράγματα θα αποκατασταθούν.
0: Ελάτε να δείτε εδώ πώς σκοτώνεται και ο κόσμος και εδώ με τις λακκούδες που έχουν
1: ανοίξει. Αλλά σας το ξαναλέω και πάλι. Στο Αργοστόλι όμως έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του.
0: Μετά από φωνές όμως. Μετά από φωνές.
1: Προφανώς. Και εδώ φωνάζουμε. Αλλά μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων.
0: Ναι, γιατί κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, κύριε Μεσάρη.
1: Εμείς δεν μας ενδιαφέρει αντιπολίτευση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αντιπολίτευση. Εμείς επειδή ζούμε, κύριε Βούτο, σε έναν τόπο εδώ. Εγώ τα συμφέροντα τα δικά μου και η οικογένειά μου ζει εδώ. Και εδώ το πιο πιθανό να ψοφήσω κιόλας ανάπτυξη.
0: Να ρωτήσω
1: αλλά
0: κάτι.
1: Αυτό που για ενδιαφέρει να... όμως είναι το να μπορεί αυτός ο τόπος στην πραγματικότητα να πάει μπροστά.
0: Μπορεί
1: δεν
0: να σας πει τώρα...
1: δεν είναι δικό μου να κάνω το
0: τώρα,
1: δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί να σας πει ο κ. Κατσιβέλης τώρα, εντάξει Μεσάρη, ωραία τα λες, για έλα δήμαρχος να γίνεις, να δούμε τι θα έκανες. Τι θα του απαντήσετε.
1: Είναι πολύ απλό κύριε Βούτο, το τι θα έκανα. Καταρχήν θα προσπαθούσα να ενεργοποιήσω και να φτιάξω ένα πρόγραμμα όπως το δώσαμε στην αρχή, αλλά δεν καταφέραμε να πείσουμε τον κόσμο, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Για ποιο λόγο δεν πείθηκε ο κόσμος, μπορείτε να μου πείτε.
1: Πώς να σας πω, γιατί δεν πείθηκε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ πιθανόν αυτά που του λέγαμε εμείς να του φάνταζαν διαφορετικά. Ή, για παράδειγμα, γιατί μπορεί να είπε ότι ξέρεις κάτι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έχω τα μικροσυμφέροντά μου. Ξανά πολύ όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας του Ριξοσβήνου είναι απογοητευμένο. Εδώ προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά να αυτοί τώρα έχουν ψηφίσει όμως που λένε ότι είναι απογοητευμένοι. Έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Κύριε Βούτο, εγώ μπορώ να μιλάω στην πραγματικότητα για τον εαυτό μου. Και θεωρώ τον εαυτό μου υποχρεωμένο ότι με χαλάει σαν άνθρωπο, όχι για να το καρποθώ πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει. Και έχετε δει όλη την πορεία μας, που είμαστε σαν αντιπολίτευση, εμείς δεν είμαστε γεμάτοι ρόλες και ιστορίες. Τίποτα. Ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε την πολιτική μας είναι σεμνός, ταπεινός και ουσιαστικός. Έχουμε ζητήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις επί διάφορων θεμάτων, όπως ήταν για παράδειγμα η ίδρυση της μιας σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού, γιατί βλέπαμε ότι η ναυτιλία θα είχε τη δυνατότητα. Είχαμε πει, κύριε Βούτο, στην αρχή της θητείας, είχαμε πει ότι, ξέρετε κάτι, μελλοντικά θα βγει ένα πρόγραμμα για όλα τα σπίτια τα οποία είναι παρατημένα και θα μπορούσε και ο Δήμος να έχει λόγο σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Τότε μας κοροϊδεύανε. Τώρα το πρόγραμμα έχει βγει και δεν ασχολείται κανένας για να μπορέσει να αποδώσει ένα αστικό περιβάλλον αισθητικά άρθρια. Ανέρεσε.
0: Γιατί οι εργατικές κατοικίες 12 χρόνια έχουν φτιαχτεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Α, λέω.
1: Όχι.
0: Γιατί εμένα τον επόμενο χρόνο μου υποσχέθηκε ο Χρυσογοήτης.
1: Ναι, αλλά ξέρετε ότι ο Δήμαρχος...
0: Το περάσαν 12 χρόνια.
1: Παιδιά, κατάφερα μέσα σε 12 χρόνια να σας φτιάξω το Δημαρχείο, να σας φτιάξω. Δεν έχει, το μισό τέλειωσε και περιμένουμε να τελειώσει άλλος όπως σε 12
0: το
1: χρόνια.
0: Θέατρο.
1: Έχω ξεκινήσει
0: το θέατρο.
1: Μέσα σε 12 χρόνια να φτιάξω το θέατρο το οποίο θα παραδοθεί μέσα σε 2 χρόνια, ελπίζω. Και αυτό το θεωρώ ότι έχει κάνει έργο.
0: Για μετά, πάμε τώρα στο διατάφτα. Για πάμε σε μετασυμβαστή το λεγόμενο.
1: Για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, απορώ όμως με την τοπική κοινωνία πώς ανέχεται, γιατί ο κόσμος του Λιξουργίου, κύριε Βούτο, είναι ένας έξυπνος κόσμος. Οι Λιξουργιώτες είναι άνθρωποι...
0: Ναι, αλλά όταν είναι εκτεθειμένος και τον έχει ψηφίσει, τι θα πει, κύριε Μεσάρη μου, μετά. Εδώ είναι η ουσία.
1: Εδώ είναι η ουσία.
0: Άλλο περίμενε, άλλο τούρθε. Άλλο περίμενε, άλλο τούρθε. Τι να κάνουμε.
1: Αλλά θα πρέπει, εγώ περιμένω, όπως βλέπω τον κόσμο που ασχολήθηκε με την Ανάκαρα, για παράδειγμα, και παρουσιάστηκε, ή όπως για παράδειγμα με τα Λεγατάτα που συμμετείχε ενεργά, να συνεχίσει ενεργά, να διεκδικεί το μέλλον του.
0: Και γιατί, για τα Τέμπη βγήκε φανερά και ο κόσμος χωρίς σημαίες, αλλά είδατε το αποτέλεσμα. Όταν οι ανώτεροι πάνε να τα θάψουν.
1: Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Το αποτέλεσμα, όσον αφορά το κομμάτι των Τεμπών, έχει αποτυπωθεί στην ελληνική κοινωνία. Να ξέρετε κάτι, κανένας πολιτικός...
0: Εφτιάξαν ένα δικαστήριο εστιατόριο, έτσι.
1: Πολιτικός,
0: εφτιάξαν ένα δικαστήριο εστιατόριο. Να δικάσουν τα Τέμπη. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Δηλαδή, μέχρι εκεί μας υποτιμούν.
1: Θα πρέπει, κύριε Βούτε, η κοινωνία να ενεργοποιηθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: 70% αποχή και Κεφαλονιά, κύριε Μεσάρη. 70% αποχή και Κεφαλονιά είχε. Είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα, βγήκαμε στην αποχή. Ποιος θέλει, εγώ φταίω. Όταν όλα καλά, όταν όλα καλά και το πιστεύουν και δεν αντιδρούν, από εκεί πέρα είμαστε υπεύθυνοι όλοι των πραξιών μας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και όχι για τον εαυτό μας. Για το μέλλον των παιδιών μας το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται. Δεν το συζητάμε.
0: Εκλέγαμε και οδυρόμαστε για τη Μυρτώ ότι έχασε τη ζωή της αυτή η κοπέλα. Και δεν είναι μόνο αυτή η κοπέλα που έχει χάσει τη ζωή της. Τόσα άλλα παιδιά εδώ στην Κεφαλονιά. Έτσι. Και την επόμενη μέρα το ξεχνάμε. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία.
0: Γιατί δεν χτυπάει την πόρτα τη δικιά μας. Έτσι νομίζουμε. Καλά.
1: Γιατί λειτουργεί. Ομερτά. Λειτουργούμε με ομερτά. Δηλαδή προσπαθούμε ο καθένας από εμάς, δυστυχώς, να καλύψει μικρές κοινωνίες. Και δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα σαπίζει και φτάνουμε στο σημείο να θρυνούμε νέα παιδιά. Παιδιά τα οποία πρέπει να.
0: Και να είναι το τελευταίο. Αλλά δυστυχώς ανησυχώ πάρα πολύ.
1: Ευχόμαστε να είναι το τελευταίο και ευχόμαστε.
0: Έτσι, έτσι λέμε στο τέλος, αλλά δυστυχώς δεν
1: είναι.
0: Και
1: να λέμε ότι τα ναρκωτικά δεν είναι λύση.
0: Ναι, καλά, μόνο τα ναρκωτικά είναι. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Ο κ. Μαρούλης που έχει τον απόπλου έχει χτυπήσει καμπάνες πολλές φορές και τα λέει. Αλλά τον έχουν ακούσει. Τι λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι 60% το λιμεναρχείο απώλεια προσωπικού, 30% η αστυνομία και μετά λέμε για τάξη και ασφάλεια. Έλα τώρα, εντάξει. Τι λέμε τώρα. Πάμε στο διατάφτα αλλά... τώρα για το περιβόητο μετασημαστή. Τι θα γίνει, είπε, αν δεν τους αρέσει να αφήσουμε τις κολόνες και τους μετασημαστές που είναι στο δρόμο και να τελειώσει η ιστορία. Αυτό απάντησε ο Δήμαρχος.
1: Ο Δήμαρχος.
0: Τον ακούσατε.
1: Κάνει πολιτική και όχι πολιτική επίπεδου, κάνει μικρό πολιτική. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα έγγραφο εδώ και 1,5 χρόνο προκειμένου να εγκρίνει και να αποφασίσει εάν ο συγκεκριμένος δασηματιστής συμφωνεί ή όχι αν θα πάει στο συγκεκριμένο σημείο. Το συγκεκριμένο έγγραφο θάφτηκε, μας παρουσιάστηκε όταν ανακοινήσαμε το θέμα ως αντιπολίτευση και εμείς και ο κ. Ματζουράτος. Για το ότι ουσιαστικά πάμε και βάζουμε στο καλύτερο σημείο του παραλιακού μετώπου ένα αντικείμενο το οποίο υποβαθμίζει θετικά την περιοχή, έρχεται, κάνουμε ένα δημοτικό συμβούλιο, έρχεται και μας λέει ότι ξέρετε κάτι να το δούμε, να το κάνουμε, έρχεται ένα έγγραφο το οποίο εμάς δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα, που λέει ότι τελικά η ΔΕΗ δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Και τι μας λέει λοιπόν, έρχεται λοιπόν και μας λέει το ψευτοδίλημα. Είναι σαν το δίλημα που λέει και ο Μητσοτάκης. Ξέρετε κάτι, αν δεν
0: υπουργός,
1: θα υπάρχει το χάος. Άσε μας ρε φίλε να πούμε. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Η δουλειά ενός πολιτικού δεν είναι να δημιουργεί διλήμματα. Η δουλειά ενός πολιτικού είναι να λύνει προβλήματα, κύριε Μπούτσο.
0: Ναι,
1: και δυστυχώς ο Δήμαρχος δεν είχε τη δυνατότητα να λύσει ούτε το συγκεκριμένο. Ένα απλό πρόβλημα. Στο ότι ουσιαστικά σε ένα παραλιακό μέτωπο, το οποίο υποτίθεται είναι η σημαία της αισθητικής της περιοχής σου, να μεριμνήσει στο σωστό χρόνο.
0: Μπορούσατε να το προλάβετε χρόνο, δηλαδή αυτό το θέμα και να πάει σε άλλο σημείο.
1: Άμα το ξέραμε κύριε Βούτο ότι μας είχε κοινοποιηθεί.
0: Πριν ξεκινήσει εμάς, δηλαδή. Πριν ξεκινήσει. Ναι, αλλά μου είπε ότι είναι θέμα του λιμενικού ταμείου, δεν είναι θέμα του Δήμου. Έτσι.
1: Κύριε Βούτο, να σα ρωτήσω κάτι. Άρα το λιμάνι του Λειτουργιού δεν είναι θέμα του Λειτουργιού, είναι θέμα μόνο του λιμενικού ταμείου του Αργοστολίου. Μα τώρα ποιο κοροϊδεύουμε.
0: Εμένα το λέτε.
1: Αυτό μου απάντησε.
0: Αυτό μου απάντησε.
1: Μα ο άνθρωπος απαντάει. Πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, δικό του είναι το πρόβλημα. Το λιμάνι του Λειτουργιού ανοίγει στους ιδιώτες, δεν ανοίγει στο λιμενικό ταμείο.
0: Ναι, τώρα τα λιμενικά ταμεία θα πάνε στο Δήμο, το ξέρετε, έτσι. Τα λιμενικά ταμεία θα πάνε στο Δήμο.
1: Το θέμα δεν είναι που θα πάει.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι που θα πάει μόνο, είναι ότι θα το παραλάβουν οι ιδιώτες τα λιμενικά ταμεία.
1: Το θέμα είναι ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζονται πολιτικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να οραματίζονται αφενός και να υλοποιούν. Εδώ έχουμε μια βαλτωμένη κατάσταση ενός ανθρώπου ο οποίος αφενός δεν οραματίζει τίποτα.
0: Τώρα τι κάνουμε, εδώ είναι η ουσία. Το θέμα είναι το κακό έγινε.
1: Τι κάνουμε, κύριε
0: Βουλή. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε μηχανικός. Υπάρχει τεχνική λύση για να γίνει.
1: Εμείς έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές.
0: Γιατί η ΔΕΗ λέει ότι δεν γίνεται, λέει, να μεταφερθεί.
1: Κύριε Βουλή, εγώ δεν είμαι μηχανικός. Η ΔΕΗ λέει ότι δεν γίνεται. Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Γιατί τα καλώδια, λέει, τα φορτία τους είναι μέχρι εκεί υπολογισμένα.
1: Σας το λέω και πάλι. Εάν γινόταν αυτό το πράγμα σχεδιαστικά από την αρχή, θα έπρεπε στην πραγματικότητα.
0: Να το σχεδιάσει διαφορετικά η ΔΕΔΙΑ.
1: Αν δεν το θες από την αρχή, είναι σαν να μου λες να σου φτιάξω ένα σπίτι.
0: Δηλαδή, ο σχεδιασμός που έκανε η ΔΕΔΙΑ για τη μεταφορά των καλωδίων στο σημείο αυτό.
1: Αν φτάσει στη φάση της κατασκευής.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Η ΔΕΔΙΑ έκανε τον υπολογισμό της με τα καλώδια. Κύριε Μεσαρή, με ακούτε κύριε Μεσαρή. Με ακούτε.
1: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, ο υπολογισμός και η μελέτη που έκανε η
1: ΔΕΔΙΑ. Σας ακούω.
0: Λοιπόν, η μελέτη που έκανε η ΔΕΔΙΑ είναι για τα καλώδια να φτάσουν στο σημείο εκεί. Και τα φορτία τους να υπολογιστούν στο σημείο αυτό. Αυτό είναι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, για να αλλάξουν τα φορτία και η μεταφορά των φορτίων σε άλλο σημείο, θέλει άλλη μελέτη πρώτα-πρώτα. Πρώτον αυτό. Και κατά δεύτερον, μπορούν να ενωθούν τα καλώδια για να γίνει επέκταση. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Η δεύτερη ερώτηση είναι αυτή που έκανε στον κ. Ματζουράτο. Παρέχει ασφάλεια ο μετασημαντής αυτό σε περίπτωση που όμοι γίνει μια έκρηξη που θα υπάρχουν άνθρωποι γύρω-γύρω? Και το τρίτο. Το μαγνητικό πεδίο έχει ελεγχθεί, που είναι βασικό αυτό το θέμα. Εδώ θέλω απάντηση.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Βούτο, ο υπεύθυνος της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου μας διασφάλισε όσον αφορά την ασφάλεια του συγκεκριμένου μετασχηματιστή ότι δεν ενέχει κάποιο κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να το αφισβητήσω.
0: Εάν πέσει ένας κεραυνός και γίνει μια έκρηξη, πώς το εξασφαλίζει εμένα.
1: Γιατί προσέξτε να δείτε. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο κεραυνός θα μπορούσε να πέσει εκεί που είναι τώρα και θα μπορούσε να πέσει και στην κολόνα που θα ήταν πάνω.
0: Όπως γίνεται.
1: Θεωρώ ότι αυτά έχουν λυθεί. Το πρόβλημά μας όμως είναι το εξής. Ότι βλέπουμε ότι ο καθένας διαχειρίζεται. Εδώ καταρχήν ρίξανε άσφαλτο. Σε σημεία που έχουν ρίξει άσφαλτο έχει έρθει η ΔΕΗ και ξανακόβει την άσφαλτο τη ρηγμένη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια απόλυτη αναρχία στο αστικό περιβάλλον του Λειξουργιού. Δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή, εκτελεί ένα έργο η ΔΕΗ, εκτελεί ένα έργο ο Δήμος, και αντί να σκεφτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε, ρε παιδιά, μισό λεπτό, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Στο κάτω-κάτω της συγγραφής θα μπορούσε να περιμένει την άσφαλτο, αφού βλέπουμε ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να περιμένει την άσφαλτο, θα τη ρίξει ένα μήνα αργότερα ή να τη ρίξει το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα. Θέλω να πω,
0: εάν είχε τώρα αυτός σαν αντιπολίτευση
1: και εικόνα και σωστή διαχείριση σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εσείς σαν αντιπολίτευση έχετε κάνει κάποια ερώτηση στην ΕΔΕ να τους πείτε ότι μπορείτε να μεταφέρετε το μετασχηματιστή εάν πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να σας πει ναι ή όχι. Αν σας πει όχι, τι κάνετε από εκεί πέρα?
1: Αντιπολίτευση, κύριε Βούτο, κινηθήκαμε. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο εγώ προσωπικά δεν το έχω δει ακόμα.
0: Μου είπε ότι ήρθε έγγραφο από την
1: ΔΕΗ. Η απάντηση της ΔΕΗ προκειμένου να μεταφέρετε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα όμως.
0: Ναι.
1: Το έχω μάθει από τα μέσα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου έχει κοινοποιηθεί εμένα αυτή τη στιγμή η απάντηση της ΔΕΔΙΕ, για να ξέρω και στο κάτω-κάτω της γραφής, σας το λέω και πάλι. Όταν εγώ, για παράδειγμα, πάω και μελετήσω ένα σπίτι και βάλω τις κολόνες εκεί που τις βάλω και έρθω αφού ρίξω τις κολόνες και μου πει ένας πελάτης και κάτι, Δημήτρη, θα πρέπει στο συγκεκριμένο, αυτή η κολόνα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να την αλλάξω. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ο σχεδιασμός έχει ουσία. Αλλιώς τι να το κάνω. Δεν υπήρχε.
0: Ναι, και λέμε τώρα την ακραία λύση. Λέμε την ακραία λύση. Αν,
1: ο άνθρωπος
0: αν
1: αυτός
0: δεν αλλάζει ο χώρος, τι κάνουμε?
1: Θα έπρεπε.
0: Εάν δεν αλλάξει ο χώρος, που δεν γίνεται, ας πούμε.
1: Αν δεν αλλάξει, κύριε Βούτο,
0: τι κάνουμε?
1: Αν δεν αλλάξει, θα πρέπει να φροντίσουμε να καλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αλλοιώνει όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Τι να πω,
0: δηλαδή. Δεν πρέπει να
1: μπουν. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή, με τι ελαφρότητα.
0: Ένα τυχείο ασφάλειας δεν πρέπει να μπει γύρω-γύρω από το μετασχηματιστή, κύριε Μεσάρη. Ένα τυχείο ασφάλειας δεν πρέπει να μπει από το μετασχηματιστή γύρω-γύρω. Όχι σειρματόπλεγμα, τυχείο. Άλλο είναι το τυχείο και άλλο το σειρματόπλεγμα. Γιατί αν γίνει μια έκρηξη, όχι, υπάρχουν ανθρώποι γύρω.
1: Νομίζω ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές,
0: ναι,
1: προκειμένου να λειτουργεί και στα θέματα ασφαλείας και γενικότερα στο θέμα της λειτουργίας του. Θεωρώ ότι με βάση τις προδιαγραφές και μάλλον με βάση τις τεχνικές του προδιαγραφές δεν ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί να μην ακόμα και η γυπνίαση ενός ανθρώπου που περνάει από δίπλα να μην δημιουργεί πρόβλημα. Όμως, σας το ξαναλέω και πάλι, δεν γίνεται εν κρυπτό να γίνονται πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το περιβάλλον και να τα διαχειρίζεται ένας άνθρωπος μόνος του, γιατί έτσι λειτουργεί, μόνος του λειτουργεί ο Δήμαρχος. Άμα δείτε δηλαδή, δείτε το πώς είναι η δημοτική του σύμβουλη καταρχήν αυτή τη στιγμή, κανένας δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα πλέον να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Βλέπουμε μία στην ομάδα εργασίας του, είχε ένα ωραίο άρθρο ο Ζαπάντης, ο Κώστας, και έλεγε ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή είναι κουρασμένη. Είναι όντως κουρασμένη. Φαίνεται όλη αυτή η εικόνα. Και δυστυχώς φαίνεται κουρασμένη όχι γιατί παρήγαγε έργο, μακάρι να έχει παράξει έργο. Εμείς, αν είχε παράξει έργο αυτός ο άνθρωπος ή οποιοσδήποτε άνθρωπος διαχειριζόταν την εξουσία, θα είμαστε μαζί. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, κύριε Βούτο, με το ποιος διοικεί. Το θέμα μας είναι με το πώς διοικεί. Και το πώς το αποτύπωμα το οποίο αφήνει έχει σχέση με την βελτίωση και την ανάπτυξη του τόπου μας. Τίποτα άλλο. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω και δεν σας διακόπτω.
1: Κύριε Βούτο.
0: Σας ακούω και δεν σας διακόπτω, κύριε Μεσάρη. Ναι, σας ακούω, αλλά δεν σας διακόπτω.
1: Άρα λοιπόν, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, η ουσία της υπόθεσης είναι η εξής. Δεν είναι θέμα αν είναι ο Κατσιβέλης ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Κατσιβέλης, μακάρι ο Κατσιβέλης, να ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα να παράξει έργο για τον τόπο του. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος έχει δοκιμαστεί μία φορά, δεν έκανε, δοκιμάζεται και δεύτερη φορά, εννοείται ότι δεν κάνει, και τι να πω, τι άλλο μπορεί να περιμένεις από έναν άνθρωπο ο οποίος για 8 χρόνια, σύν τα χρόνια που ήταν, δεν έχει αφήσει κανένα.
0: Ναι, αλλά η απάντηση που θα σας δώσει είναι ότι ο κόσμος με ψήφισε. Η απάντηση που θα σας δώσει είναι ο κόσμος με ψήφισε. Αυτό θα σας πει. Και δεν μπορείτε να του πείτε κουβέντα.
1: Την απάντηση, κύριε Βούτο, του την έδωσα και την προηγούμενη φορά. Του είπα, όχι, εγώ μπορώ να πω κουβέντα. Γιατί, κύριε Βούτο, το Πάσχα που πέρασε, έτσι, πρέπει να θυμόμαστε πάντα την ιστορία ότι ο λαός δεν είναι πάντα ο σόφρον λαός. Ο λαός, αν θυμάστε, αποφάσισε να σώσει τον Βαραβά και να πάει να σταυρώσει τον Χριστό.
0: Α, καλά, ναι.
1: Όταν ο λαός, κύριε Βούτο, συμπεριφέρεται σαν όχλος τις περισσότερες φορές, τα κοινωνικά, τα αντισώματα δυστυχώς δεν λειτουργούν.
0: Είναι και άλλα θέματα από πίσω.
1: Και εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει, παρακολουθώ πώς οι επιχειρηματίες πολλές φορές στο τόπο μας βιώνουν, ειλικρινά σας μιλάω, σιωπηλά όλη αυτή την ιστορία με το τι γίνεται, και λέω, ρε παιδάκι μου, καλά, εντάξει, εγώ πες, υποτίθεται είμαι και αντιπολίτευση, και αν υποθέσουμε ότι εγώ έχω και είμαι και κακόβουλος, εκείνο και τ' άλλο. Μα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στην πραγματικότητα έχουν χάσει το τρένο της ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο, τι περιμένουν από ένα Δήμο ο οποίος πιθανολογείται ότι είναι ελληματικός, έχει στέρηση εσόδων, από ένα Δήμο που δεν παράγει κανένα έργο αναπτυξιακό, δεν υπάρχει αναπτυξιακό αποτύπωμα, έναν δήμαρχο ο οποίος δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, παρά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κατασπαταλάει, θα το πω με αυτόν τον τρόπο, ή να κατασπαταλάει χρήματα τα οποία δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα, δηλαδή να παίρνει πράγματα και καταστάσεις που δεν αφήνουν ένα αποτύπωμα σε αυτήν την κοινωνία. Πώς θα επιβιώσει λοιπόν αυτή η κοινωνία? Δεν θα επιβιώσει, κύριε Βούτη.
0: Ναι, αλλά ο δήμαρχος σας απαντάει και λέει ότι τα κάνετε για την πολιτική.
1: Εάν οι πολιτικοί άρχοντες, ο δήμαρχος, ξέρει τι κάνει. Λέει το εξής. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή να περάσει η θητεία μου, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Σας
1: και στο
0: κάτω
1: κάτω της γραφής θα δει, θα ξαναβάλει, θα βάλει την ξοδοχή.
0: Ο μισός τρέχει, αλλά η θητεία προχωράει, έτσι να σκοτιστούνε.
1: Ναι. Λογικό,
0: δεν είναι.
1: Ο μισός τρέχει και σου λέει τώρα τι μου λες εσύ, μωρέ μεσάρι.
0: Το ίδιο κάνουν και οι βουλευτές, το ίδιο κάνουν όλοι.
1: Προχθές στο Συμβούλιο της Λογοδοσίας, το Συμβούλιο της Λογοδοσίας...
0: Πήρα την απάντηση και γι' αυτό, σας έδωσε απάντηση. Ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα της Λογοδοσίας.
1: Ναι, μας έδωσε απάντηση.
0: Και ότι έχει υποτονιστεί και από την κυβέρνηση.
1: Για το Δήμαρχο δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό, ακούστε με. Εντάξει, δεν είναι σοβαρό για το Δήμαρχό μας το ότι όλος ο κεντρικός, η κεντρική λεωφόρο έχει γεμίσει λακκούβες από την άσφαλτο. Δεν είναι σοβαρό για τον Δήμαρχό μας ότι 180 άτομα θα τα πέταγε έξω από τα λεγατάτα χωρίς να τους έχει ειδοποιήσει.
0: Τι έγινε με αυτό το θέμα για να μάθει ο κόσμος? Τι κατέληξε, πού έχει καταλήξει? Πού έχει καταλήξει αυτό το θέμα?
1: Με ποιο απ' όλα?
0: Με τα λεγατάτα.
1: Δεν το ξέρω που έχει καταλήξει η Επιτροπή.
0: Δεν πήρε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο
1: να αναβληθεί. Εμείς στηρίξαμε κάτι διαφορετικό από την απόφαση που πήρε το Δημοτικό.
0: Ναι, λέω, η απόφαση τώρα ποια είναι, να προχωρήσει, τι είναι?
1: Η πλειοψηφία. Εμείς, η απόφαση είναι, όχι, δεν είναι να προχωρήσει, να γίνει μια διαβούλευση.
0: Διερεύνηση. Και ρωτάω εγώ τώρα, αν τα 200 άτομα που είναι εκεί πέρα.
1: Αυτό το πράγμα είναι μια πλάνη.
0: Ναι, αν τα άτομα τα οποία είναι εκεί δώσουν από 200 ευρώ το χρόνο, δεν θα μαζέψει 30.000. Το ίδιο λεφτά δεν είναι?
1: Κύριε Βούτο, από την αρχή της συνέντευξης μας σας λέω ένα πράγμα. Τον άνθρωπο αυτόν δεν τον ενδιαφέρει το τι θα γίνει η κοινωνία ή το πώς θα μεγαλουργήσει η κοινωνία της. Το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι να εκτελέσει επιταγές ανθρώπων και να στηρίξει συμφέροντα και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι, αλλά ξένος θα το πάρει
1: το
0: Καρνάγιο, θα το πάρει ξένος. Δεν το πάρει και... Δεν θα το πάρει Λιξουριώτης, κύριε Μεσάρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξένος θα το πάρει. Δεν θα είναι και εξουργιώτης να πεις ότι το δώσαμε στην πατρίδα.
1: Ακόμα και οι όροι δημοπράτησης, κύριε Βούτο, που ήταν φωτογραφικοί, το λέμε και το φωνάζουμε, εγώ τους προκαλώ να πάρουν τη διακήρυξη και να την πάνε στην αρχή, στην ανεξάρτητη αρχή με... στην αρχή διαφάνειας. Να πάνε τη σύμβαση αυτή να τη στείλουν στην αρχή διαφάνειας προκειμένου να αποφαρθεί για το πόσο η μη φωτογραφική είναι. Δεν θα το κάνουν.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός ψυχρά θα πέταγε 180 ανθρώπους έξω χωρίς να τους πει τίποτα.
0: Και υπάρχει σωτηρία. Τώρα για να τα λέμε και λειτουργικά. Να δούμε και λειτουργικά. Υπάρχει σωτηρία οι άνθρωποι αυτοί να παραμένουν εκεί και να μην φύγουν.
1: Εάν Βέβαια και υπάρχει, κύριε Βούτο. Γιατί να μην υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα, κύριε Βούτο, χωρίς λύση. Μάλιστα. Όταν εμείς απαξιώνουμε πράγματα και υποδομές του δημοσίου προκειμένου να πάμε να τις δώσουμε, να πάμε να τις ξεπουλήσουμε για να βοηθήσουμε συμφέροντα ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την τοπική κοινωνία. Όχι. Μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει βάλει ένα καφί 8 χρόνια τώρα. 6 πόσα είναι.
0: Κύριε Μεσαρή,
1: ένα λεπτό.
0: Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.
1: Με το μόνο που ασχολήθηκε είναι για να πάρω το ξεπουλήσει.
0: Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα θέσετε θέματα Καρνάγιο και μετασχηματιστής, έτσι.
1: Εμείς βέβαια θα θέσουμε και το μετασχηματιστή, θα θέσουμε και με το Καρνάγιο, θέλουμε να ενημερωθούμε για τη διαβούλευση και πώς προχωράει η διαβούλευση και τέλος πάντων τι γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία. Και θέλουμε επί τούτου, κύριε Βούτο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα, να σχεδιαστεί ένα πλάνο ανάπτυξης για αυτόν τον τόπο, το οποίο το φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και εγώ προσωπικά και πλέον ως παράταξη, ως πάλι ξεκίνημα από τη στιγμή που διαμορφωθήκαμε. Yes. Δεν γίνεται αυτός ο τόπος να μην προχωράει με ένα μπούσουλα αξιακό και ένα μπούσουλα υποδομών. Δηλαδή, θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες του νερού.
0: Επειδή έχετε διατελέσει...
1: των υποδομών.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το νοσοκομείο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το λιμάνι. Πρέπει να δούμε 1000 πράγματα τα οποία δεν τον ενδιαφέρουν.
0: Επειδή έχετε διατελέσει πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, και τα γνωρίζετε αυτά τα θέματα και μήπως κάποιος από όλους αυτούς που έχουν περάσει έχουν κάνει τέτοιο πρόγραμμα. Κανένας τους. Λοιπόν, τώρα θα το δούμε. Εδώ είναι η ουσία. Όταν ένας ηγέτης δεν έχει όραμα και δεν έχει όραμα για το μέλλον και κοιτάζει μόνο το σήμερα, δεν γίνεται τίποτα, κύριε Μεσάρη. Καταλάβετε.
1: Θέλετε να σας πω κάτι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, ένα παράδειγμα εδώ είναι ο Στανίτσας. Ο άνθρωπος αυτός, κύριε Βούτο, στο μικρό της νησιωτικής του οντότητας, να το πω έτσι απλά, έχει καταφέρει και έχει παράξει έργο. Και έχει μια αποδοχή από την κοινωνία 70%. Και βλέπεις κάθε φορά που θα πας στην Ιθάκη, θα δεις κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα κυνηγάει και ενδιαφέρεται για το μέλλον του τόπου του. Δεν τον ενδιαφέρει εάν θα πάει να πουλήσει ή να πάει να αγοράσει παγκάκια, να πούμε, για να εξυπηρετήσει.
0: Και δεν το παίζει και κυβερνητικός, έτσι. Βασικό αυτό. Δεν το παίζει το καλό παιδί της κυβέρνησης. Είναι βασικό αυτό. Δεν το παίζει το παιδί της κυβέρνησης.
1: Είναι ντροπή. Και
0: εγώ, παιδιά, είμαι Πασόκ, κανονίστε.
1: Το παίζει θα κίσιος ο άνθρωπος.
0: Και ξέρετε κάτι, εχθές που τον είχα συνέντευξη, μου είπε πήρε 4,5 εκατομμύρια για να φτιάξει το οικοτροφείο, για να βάλει μέσα τους δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και όλους τους υπόλοιπους που έχουν ανάγκη, δεν βρίσκουν σπίτια και που θα τους έχει δωρεάν. 4,5 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε τα εργατικά εδώ πέρα, έχουμε ολόκληρη πολιτεία τα εργατικά και τα έχουμε αναξιοποιητά. Τι μου λέτε τώρα. Τα ξέρετε πολύ καλά. Τα έχετε ζήσει και εσείς εδώ πέρα.
1: Εάν ξαναβγάλει το κράτος, κύριε Βούτο, και σηπέσουν τα τηλέφωνα, ξέρετε, δεν θα βγάλουμε τώρα παγκάκια, θα βγάλουμε κεραίες που θα μας συνδέουν, να πούμε, με τον Άρη, θα δείτε στο Λιξούρι κεραίες που θα μας συνδέουν με τον Άρη.
0: Θέλει αρετή και τόλμη η δημοκρατία, κύριε Μεσάρη.
1: Θέλει αρετή και τόλμη. Και λήψη. Θέλει, προφανώς και θέλει.
0: Θέλει αρετή και τόλμη.
1: Παλίμονο, κύριε Βούτο, οι άνθρωποι που δεν ξέρω κατά πόσο. Εμείς σαν κοινωνία, να σας πω, μπορεί σαν κοινωνία, μπορεί σαν κοινωνία να χωνεύουμε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα. Η ιστορία σας πληροφορώ, επειδή είναι αμήλικτη πάντα και θεωρώ ότι είναι και στιβαρή ο τρόπος που αποτυπώνει την ιστορία και το τι κρατάει ένας κριτής υψηλών προδιαγραφών η ιστορία, θα δείτε, κύριε Βούτο, ότι μετά από πολλά χρόνια θα λένε, θα αποτυπώνοντας την κατάσταση αυτή, θα λένε μα καλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα ταμείο ανάκαμψη. Είχαν τόσα πράγματα και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν αυτό το πράγμα. Τι αποτύπωμα αφήσανε.
0: Ναι, αλλά τότε ξέρετε τι θα είναι. Θα είναι ο Μεσάρης, θα είναι ο Μεσάρης Κιωσάκης με ροντάκια.
1: Έχει ανάγκη από ένα εκατομμύριο πράγματα.
0: Ναι, τότε όμως που τα λέτε θα είναι ο Μεσάρης Κιωσάκης με ροντάκια. Και θα καθόμαστε να πίνουμε τον καφέ μας και να βρίζουμε ένα στον άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρετε κάτι, κύριε Βούτο. Να σας πω κάτι. Όχι, εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ, κύριε Βούτο, θα είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου. Και ξέρετε τι θα λέω. Θα λέω στο μικρό μου, στο μεγάλο μου ή στο τίποτα που είμαι. Είχα τη δυνατότητα να υψώσω τη φωνή μου και να επικαλεστώ κάτι διαφορετικό. Όχι για το προσωπικό μου συμφέρον.
0: Ναι, αλλά τα παιδιά θα έχουν φύγει όμως. Θα έχουν φύγει από τον τόπο τους και το νησί μας.
1: Αυτό λοιπόν θα είναι στη δική μου τη συνείδηση.
0: Θα έχουν φύγει τα παιδιά μας.
1: Τους λέω ένα πράγμα. Στα παιδιά τα δικά μου τους λέω ένα πράγμα. Στη ζωή τίποτα δεν μπορεί να το καταπίνετε αμάσιτο. Στη ζωή σας θα αγωνίζεστε και θα προσπαθείτε να βελτιώσετε τις συνθήκες ζωής, όχι μόνο τις δικές σας, αλλά και όλων των ανθρώπων που σας περιβάλλουν.
0: Ένας νέος μπορεί να ζήσει στο Λιξούρι τώρα, κύριε Μεσάρη. Για να είμαστε προσγειωμένοι. Ένας νέος αυτή τη στιγμή μπορεί να καθίσει στο Λιξούρι.
1: Ένας νέος, κύριε Βούτο, όχι, δεν μπορεί να ζήσει στο Λιξούρι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά
0: με
1: ό,τι γίνεται στην κοινωνία, στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρω πριν.
0: Επηρεάζει και το Λιξούρι και το Αργοστόλι και παντού. Αυτό είναι η ουσία. Και δεν είναι μόνο θέμα αυτό. Ένα Λιξούρι με τόση παραγωγή, ένα Λιξούρι με κρασιά, με σταφίδα, με όλα αυτά τα προκυπευτικά που είχε και όλη αυτή την παραγωγή.
1: Έχουμε κρασιά.
0: Και δεν έχει τίποτα τώρα.
1: Έχουμε τα ιχθυοτροφία. Και δεν έχει τίποτα τώρα. Εάν πάτε να δείτε, εάν κάνετε μία βόλτα στην πόλη του Λιξουριού, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Σε πιάνει ψυχοπλάκωμα.
1: Θα απογοητευτείτε. Να πάτε να δείτε εκεί. Το τουριστικό περίπτερο, να πας να δεις στο Λιξούρι το Πόρτο.
0: Το δημοτικό σχολείο, γιατί δεν το φτιάχνουμε.
1: Ακούς τη θάλασσα να περνάει από κάτω. Μέσα σε 2-3 χρόνια, το δημοτικό σχολείο παρατημένο. Το δημοτικό σχολείο παρατημένο.
0: Μπορούσε να είναι ένα πολιτιστικό κέντρο αυτό.
1: Εγώ έκανα ερώτηση στην προηγούμενη λογοδοσία, έκανα ερώτηση για το Ιδρύο. Και ξέρετε γιατί το έκανα. Γιατί ήταν ένα έργο το οποίο το οραματιστήκαμε και το φτιάξαμε και το έχουν απαξιώσει. Ντράπηκα, κύριε Βούτο, να βγάλω φωτογραφίες εξωτερικές από το Ιδρύο, γιατί θα νομίζουν ότι έχω σκοπό εγώ να κάνω δυσφήμιση του τόπου. Εγώ. Που για αυτό τον τόπο, πώς να σας το πω, είναι ένας τόπος ο οποίος επέλεξα να γυρίσω πίσω.
0: Ένας τόπος που μπορεί να κρατηθεί ζωντανός. Από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται να κρατάμε ζωντανό τον τόπο μας και το νησί μας, αυτά τα νησιά μας.
1: Από εμάς και από την κοινωνία. Και θα πρέπει η κοινωνία να μπορεί να μην σκέφτεται το μικροσυφέρον της.
0: Μετά το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα με ενημερώσετε γιατί με λιγενέστε. Έτσι. Μετά το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα με ενημερώσετε για να δούμε τι με λιγενέστε και τι αποφάσεις πάρθηκαν. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που πάντα είσαστε μάχημος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτές είναι οι καταστάσεις και μετά συζητάμε ότι θέλουμε τουρισμό, θέλουμε να πάμε μπροστά. Όταν αυτή τη στιγμή η Θάκη δεν έχει παιδίατρο 2 χρόνια, όταν το νοσοκομείο μας έχει ένα παθολόγο και όλα τα υπόλοιπα, όταν λείπει προσωπικό από το λιμεναρχείο, όταν λείπει προσωπικό από την αστυνομία και. Κατά τα άλλα όλα καλά. Καμαρώστε τους. Από εσάς εξαρτάται και από εμάς εξαρτάται το μέλλον των παιδιών μας. Ας το καταλάβουμε. Αν τα αφήνουμε και αδιαφορούμε, κακό στα παιδιά μας κάνουμε και τίποτα άλλο. Εάν δεν αγαπάτε τα παιδιά σας, τότε είστε υπεύθυνοι των πράξεών σας. Καλό σας μεσημέρι, σ' αύριο με υγεία.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μιρελά. Γέλα, ρε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα του στεναχών.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και... Τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8750.

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

These beautiful things that I've... Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου. Disco.

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
7: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
6: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
7: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
6: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
7: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
6: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104-54.
7: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Όπα και βάζω ακουστικά και κάτσε να χαμηλώσω επίσης, γιατί με μικροφωνίζει κάπως αρκετά εδώ πέρα. Καλησπέρα κόσμε, καλησπέρα στο κοινό μου που με ψάχνει, καλησπέρα στον πατέρα που με ακούει και εκείνος και λέει άντε πότε θα ξεκινήσει την εκπομπή. Στο Μεσολόγγι με ακούει και μαζί με τον κύριο Νίκο και την κυρία Γιώτα. Καλησπέρα σας κόσμε, ακούς Ionian Galaxy 90,8. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και τα λέμε κάθε Τρίτη 8 με 10 στην εκπομπή Sounds of the Goldies. Ξεκινήσαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και χωρίς αναπνοή. Το πάω όλο αυτό. Τρίτη 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην ειρήνη, χρόνια πολλά στο ανήψη μου, τη μία και μοναδική ειρήνη μου.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάρα πολύ αγαπημένος από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Καλησπέρα σας, είπα. Ας πω λοιπόν ξανά, καλησπέρα στο Μεσολόγγι που με ακούει, καλησπέρα στο νησί εδώ πέρα στην Κεφαλονιά, καλησπέρα στη Ζάκυνθο, καλησπέρα στην Πάτρα, καλησπέρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα στην Κύπρο, καλησπέρα που είσαι φίλε φίλη ακροάτρια που με ακούς, 26 7 10 24 7 10, 26 7 10 24 7 10, και δεν έχεις να πας πουθενά, όπως συμφωνά με αυτά που είπε και η Πέγγι Ζήνα και μας προτρέπει, όπως και εγώ σας προτρέπω, να μην πάτε πουθενά για τις δύο επόμενες ώρες.

Αντί και να πάτε, πού να πάτε, έχετε κάπου καλύτερα να πάτε, φυσικά και όχι. Εδώ κάνουμε παρέα. Τρίτη, 5 του Μάη, χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφραίμ. Χρόνια πολλά σε όλες εσάς που γιορτάζετε σήμερα και όλους εσάς. Χρόνια πολλά στους Σταύρους που έχουν γενέθλια αυτή την περίοδο και σε όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε anyway. Κυκλοφόρησε ο Διάβολος φοράει η Πράντα, το νούμερο 2, και επειδή παίχτηκε πάρα πολύ αυτό ακριβώς το τραγούδι, φυσικά και είναι το Vogue από τη Μαντόνα, είπα να το ακούσουμε ξανά και ξανά.

Vogue, γιατί επηρεάστηκα πάρα πολύ από το sequel της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Και επειδή ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Πάριος, περνάμε τώρα στο Γιάννη Πάριο, ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω θα αρέσει στον πατέρα μου, ή άμα δεν το ξέρει θα το μάθει, λογικά θα το έπαιζε τότε στις εκπομπές. Πατέρα, για σένα λοιπόν, είναι Γιάννης Πάριος, «Θα θέσω όλα δικά σου» από το 1994.

Το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ το είχε κάνει τότε, το είχε σκηνοθετήσει τότε, όποιος το είχε σκηνοθετήσει νομίζω είναι Καπετανίδης, αλλά πρέπει να το κοιτάξω αυτό, μαζί με τη Σοφία Λιμπέρτη. Ήταν λοιπόν ο Πάριος με την Αλιμπέρτη, άρα μήπως δεν ήταν το 94 και να ήταν 95-96, θα το κοιτάξω γιατί αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Είσαι εδώ, είσαι μαζί μου, σε πιάνει μια ζάλη όπως και εμένα που και που, όπως και την Κωνσταντίνα από τη δεκαετία του 90 και είσαι στον Ionian Galaxy 90,8.

Καλά μιλάμε, είμαι φοβερή. 1996 και αυτό και το προηγούμενο τραγούδι. Και σε αυτό που ακούσαμε τη Ζάλη της Κωνσταντίνας, τη μουσική την έχει γράψει ο Φίβος και τους στίχους ο Πάνος Φαλάρας. Πάρα πολύ ωραία. Έλα μου, είμαστε εδώ παρέα. Είναι 3η, 5η του Μάη, έχουμε άνοιξη για τα καλά. Καλό μήνα, κόσμε. Ελπίζω να περάσατε μια όμορφη Πρωτομαγιά. Μπορεί ο καιρός να μην ευνόησε για τα καλά, αλλά δεν πειράζει. Και είτε είσαι στο σπίτι και κάνεις δουλειές, είτε γυρνάς στο σπίτι, είτε πας στη δουλειά και είσαι στο αμάξι και ακούς Ionian Galaxy 90,8 και την εκπομπή Sounds of the Goldies κάθε Τρίτη εδώ παρέα. Τώρα, Κώστα Χαριτοδιπλωμένο για τη συνέχεια και το Lost in the Night από το 1982, γιατί σήμερα ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, αυτόν τον ιδιαίτερο Ταύρο.

26710, 24710 το τηλέφωνο του σταθμού, 26710, 24710 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, να μου λέτε μια καλησπέρα, να σας λέω και εγώ μια καλησπέρα, να λέμε μια κουβέντα. Καλησπέρα και σε σένα που συντονίστηκες μόλις, καλησπέρα και στο αφεντικό, καλησπέρα Μπος, καλησπέρα σε όλους εσάς που με ακούτε και ας μην μου στένετε. Καλησπέρα και στη Ματίνα που ακούει στη Λάρισα. Και τώρα, Πολίνα και Χριστοδάντη θα κάνουμε λέει push-ups εδώ πέρα. Ξέρετε εσείς ότι η Πολίνα ήταν κάποτε με τον Χριστοδάντη μαζί? Άμα δεν το ξέρετε, έλατε να το μάθετε.

Push-ups. Push-ups, πολλά τα push-ups. Παιδιά, να κάνετε push-ups και γενικά να γυμνάζεστε. Καλό είναι αυτό. Εννοείται ότι προσέχουμε σώμα, πνεύμα, ψυχή, όλα τα πάντα. Και εμείς περισσότερο που έχουμε και τη μέση μας και παρόλο που είμαστε και 31 και έχουμε μία κύκλη στη μέση και μας ταλαιπωρεί, καλό θα είναι να γυμναζόμαστε. Όπως λοιπόν και εσείς να γυμνάζεστε, ο καθένας όπως μπορεί περισσότερο. Σέρι Σέρι Lady από τους Modern Talking και το 1980 κάτι, βάλε και άλλο δηλητήριο. Θα μπω να δω γιατί αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Περιμένω να ακούσω δικά σας τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. 26 7 10 24 7 10.

Και από το 1985 και τους Modern Talking. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, ρε παιδί μου, πολύ μου αρέσει. Αυτό το Sherry Sherry Lady μου θυμίζει, Δεν έχω γνωρίσει για τα καλά τη δεκαετία του 80, ούτε κατά διάνοια, αλλά μου θυμίζει. Έτσι μου φέρνει μια όμορφη εικόνα στο μυαλό. Λογικά και εσάς. Όλα είναι μουσική και εδώ που είμαστε μαζί στον Ionian Galaxy 90,8 για λίγες ακόμα εμφανίσεις, να τα πούμε και αυτά, αλλά όλα στην ώρα τους θα τα πούμε. Εδώ, επιμένουμε κι εγώ, κι εσείς, κι αυτός, και ο Λέμπης Λιβγεράτος με το δικό του επιμένει.

Επιμένει και επιμένει από το 2002, σου λέει ο Λάμπης Λιβγεράτος με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο, πάμε ένα εξίσου dance κομμάτι χορευτικό από τη δεκαετία του 90, το οποίο σίγουρα με το που το ακούς θέλεις και εσύ να χορέψεις, οπότε μείνε μαζί μου να χορέψουμε για τα καλά και σε αυτή την ώρα και στην επόμενη ώρα. 26-7-10, 24-7-10, ελάτε μου, καλησπέρα και στη Μαρία, καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί, καλησπέρα στο νησί εδώ πέρα και είσαι στο σπίτι και κάνεις δουλειές και καλύτερα να σταματήσω να μιλάω για να ακούσεις αυτή την υπερκομματάρα What's Love από τους Hideaway.

και από το 1993 και τους Hideaway και το What is Love. Περνάμε τώρα στο 2000, είναι για τα καλά 2000, είναι η μουσική αυτή του Φίβου εννοείται. Όσοι γνωρίζουμε καταλαβαίνουμε από την αρχή, από το intro, τι είναι Φίβος και τι όχι. Άμα δεν ξέρετε, παιδιά, κάποιοι που είμαστε λίγο κάπως με τα Zeros, κάπως καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο αν αυτό που ακούμε είναι Φίβος, αν είναι Θεοφάνους, αν είναι και άλλους συνθέτες επίσης που γνωρίζουμε και μεσουρανούσαν τη δεκαετία εκείνη του 90 και 2000. Ας μην μακρηγορώ, ας ακούσουμε Διονύση Σχοινά, όπου σου λέει έκλεισαν με την Κέτη Γαρμπή 29 χρόνια γάμου. Φοβερό, φοβερό. Και τελικά ταιριάξαν, γιατί ουσιαστικά τι ζητάει ένας άνθρωπος, να ταιριάζει με έναν άλλον και να συμπορεύονται.

Έχουμε νέα να πούμε. Έχουμε κάποια νέα να πούμε. Ναι, εννοείται. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε αφιέρωμα στη Eurovision, γιατί έτσι θα παιχτεί πάρα πολύ. Είναι ο πρώτος ημιτελικός την Τρίτη που συμμετέχει νομίζω η Ελλάδα, ο δεύτερος την Πέμπτη που συμμετέχει η Κύπρος και το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, είναι ο τελικός. Για την ώρα όμως ας παίξουμε εδώ, ας παίξουμε τοπικά. Θέλω τόσο να σε δω από την Ευρυδίκη και τον Κοριαλά. Εκεί πέρα είναι Μίντα Zeros αυτό το τραγούδι, σε άπτε στα ελληνικά. Που θα λέγαμε και στην Πρέβεζα, είναι κάπου μέσα της δεκαετίας του 2000, λίγο πριν το 2010.

Ήταν κομμάτι από το 2005, τότε που η Ευρυδίκη ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά και λίγα χρόνια μετά δημιούργησαν το Κομψή Κομψά, που δυστυχώς δεν είχε περάσει στο τελικό της Eurovision. Σκάνδαλο. Κάπου διάβαζα ότι σε λίγο καιρό θα βγει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Kylie Minogue. Και επειδή το διάβαζα και τώρα που έκανα scrolling, λέω θα βάλω Kylie Minogue. Αυτή τη μικροσκοπική Αυστραλέζα. Κακό. Πολύ κακό επίθετο για έναν άνθρωπο Αυστραλέζο. Αυστραλέζος, Αυστραλέζικο. No. Από την Αυστραλή, Kylie Minogue, It's in Your Eyes, από τις αρχές του 2000.

Εγώ για κάποιο λόγο την Kylie Minogue την πάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, απλά μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να την ακούω, πολύ γλυκούλικη, κοντούλα γλυκιά. Και είχα δει και όλα στο release που είχε έρθει πέρσι, είχε κάνει κακό χαμό σου λέει, βεβαίως. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι θέλω να πω κάτι. Αυτή την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Οπότε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Χρόνια πολλά και στη δική μου μαμά. Χρόνια πολλά σε όλες εκείνες τις γυναίκες που νιώθουν μητέρες. Χρόνια πολλά σε όλες εκείνες που θα ήθελαν να γίνουν μητέρες, αλλά για κάποιους λόγους δεν είναι μητέρες βιολογικά. Χρόνια πολλά σε όλες τις θηλυκότητες που μεγαλώνουν κάποιο πλάσμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μητρότητα είναι κάτι ιερό και για να γίνει κάποια μητέρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη, όπως επίσης και να μην γίνει. Και επειδή δεν έχω εκπομπή την άλλη Δευτέρα, αλλά την Τρίτη που είπαμε θα κάνω και αφιέρωμα στη Eurovision, είπα να βάλω αυτό το τραγούδι, ενώ συνήθως το βάζω πάντα στο τέλος. Είπα σήμερα να το παίξω διαφορετικά και να μπει τώρα στο τέλος της πρώτης ώρας. Είναι το «Εκείνη», είναι από τον Φίβο Δελιβοριά και είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες που νιώθουμε μητέρες.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
7: Έλατε μου και καλησπέρα σας και γεια σας. Είμαι η Ζωή Φωτεινού, όλα είναι μουσική, είσαι στον Ιόνι, αν κάλεξε 90,8 και στην εκπομπή Sounds of the Goldies. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής αυτής. Κάτι που συνδυάζει τέχνη, παραλογισμό, μουσική της δεκαετίας του 90-2000 και κάτι από 80 και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και λίγο παραπέρα. Και λίγο πάμε, 26-7-10-24-7-10 ή 26-7-10-24-7-10, τα τηλεφωνήματά σας, εγώ απαντώ, οπότε όλα εγώ τα κάνω εδώ. Όλα καλά. Καλησπέρα, αφεντικό. Να είσαι καλά. Καλησπέρα και σε σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Χρόνια σου πολλά να έχεις γενέθλια. Χρόνια πολλά και σε σένα, φίλη Ειρήνη. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι μέχρι τις 10 και 10 εδώ. Παρέα με μένα και τον Οσάκη Ρούβα.

Η καλή φίλη Ναταλία Κερμανού από το 1992 είχε γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι σε μουσική του Νίκου Τερζίνη. Και τώρα περνάμε λίγα χρόνια κατόπιν και έχουμε την Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Πολύ ωραία η Ελίνα, ωραία τα έλεγε έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 90. Όσοι βλέπαμε δύο ξένους, εννοείται ότι τη θυμόμαστε και από τα δύο guest που είχε κάνει και στο πρώτο κύκλο και στον δεύτερο κύκλο. Όμως υπάρχει πάντα θεία δίκη, αυτό έλεγε. Κάποτε θα απολογηθείς, και κουνούσε το χέρι στον Τόλι γιατί ήθελε να φύγει η Μαρίνα από την εκπομπή. Και το πήγαινε γρήγορα και του έλεγε «Τι θα γίνει Τόλι μου, τι άλλο θα πούμε πια». Κι όμως παρέμεινε, διότι η Ελίνα επαγγελματίας.

Και από το 1997 και την Ελίνα Κωνσταντοπούλου περνάμε τώρα στην Κέτη Γαρμπή, γιατί είναι η Κέτη που αγαπάμε. Και εδώ πέρα κιόλας την αγαπάτε και πάρα πολύ. Από το άλμπουμ το κάτι, το τραγούδι «Πράγματα σπάω» εννοείται ότι είναι σε στίχους και μουσική του ενός, του μοναδικού, του Φίβου.

Εδώ πέρα παίζω με τα ακουστικά, να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, τώρα τι έχω για σας. Έχω Κατερίνα Τοπάζη. Γιατί έτσι είμαστε εμείς εδώ. Εγώ μιλώ στο πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό μου. Καταλαβαίνετε ότι ήμουν που ήμουν λίγο τζάζ εγώ. Ήρθα σε αυτό το νησί τα 2-7 χρόνια και έχω απογίνει. Οπότε με δική σας ευθύνη μ' ακούτε, εννοείται, και για πόσο ακόμα είναι ένα άλλο θέμα, αλλά τέλος πάντων. Κατερίνα Τοπάζη, όπως προείπα, ζαλισμένη από το 1995 και εγώ ζαλισμένη από το 1995, 31 χρόνια, μόνο επιτυχίες. Νίκος Τερζής σε μουσική και Πάνος Φαλάρας σε στίχους. Από την Κατερινάρα Τοπάζη.

0: Ναι, ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να γίνει διασκευή. Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να γίνει μια διασκευή, να επανέλθει κάπως. Ωραίο τραγούδι, έτσι χαρούμενο, καλοκαιρινό. Και όχι μόνο. Και τώρα περνάμε στο Γιώργο Αλκαίο.
1: Μόνος μου μιλάω.
0: Πάλι μόνος μου μιλάω. Γιώργο μου και εγώ μόνο μου μιλάω. Το θέμα είναι ότι αν μας απαντάει κάποιος, κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κακό να μιλάμε με τον εαυτό μας και να μιλάμε με το άτομό μας, αρκεί να μην ενοχλούμε τους γύρω μας. 26-710-24-710, πάρε με τηλέφωνο και εσύ, φίλε, ακροάτρια, να μου πεις αν μιλάς μόνος σου, όπως ο Γιώργος Αλκαίος.
1: Το τρέξιμο

Λοιπόν, εγώ τον τελευταίο καιρό έχω κολλήσει με ένα συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο μου έχει έρθει στο μυαλό flashback. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω. Χάζευα στο Instagram τις προάλλες και μου εμφάνισε τον Τούρκο superstar, τον Ταρκάν. Ο Ταρκάν λοιπόν είναι Τούρκο superstar ο οποίος έχει κάνει φοβερή επιτυχία στην γειτονική χώρα και το 1997 κυκλοφόρησε το τραγούδι Σιμαρίκ, άμα το λέω καλά, ελπίζω. Επίσης και το Ντούντου που είναι άλλο τραγούδι το οποίο το έχουν διασκευάσει στα ελληνικά. Αυτό όμως είναι τα φυλάκια. Είναι Λευτέρης Πανταζής και από το 1997 το πήρε και το έφτιαξε το 1999 σε στίχους ελληνικούς του Ηλία Φιλίππου.

Εμένα αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον γιατί το θυμάμαι όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή, γιατί το 99 ήμουν 4. Ναι, κάπου εκεί. Με κάτι αναμνήσεις που έχω από την Πρέβεζα και την γειτονιά μου. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι. Πάμε στο Νότι, γιατί πάντα Νότι τελικά. Γιατί το κοινό απαιτεί Νότι. Σου λέει βάζεις 90's και δεν βάζεις Νότι. Ρε κοπελιά, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε πρέπει Νότις και χειροβομβίδες, νομίζω από το 97.

Έτσι το άκουγα πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα και είπα να το βάλω γιατί είναι χειροβομβίδες του Νότι. Και τώρα, 1997, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, μην τα λέμε αυτά. Καλησπέρα και σε σένα φίλε, ακροατή, ακροάτρια που συντονίστηκες. Είσαι στον Ionian Galaxy 90,8, είναι εκπομπή Sons of the Goldies και η Ζωή Φωτεινού. Τα λέμε κάθε Τρίτη 8 με 10, αν το 8 και 10... 10 και 10, κάπου εκεί. Και ακούς το μεγαλύτερο σουξέ της εποχής από την Ανούλα Βύση σε στίχους και μουσική εννοείται του ενός του Νίκου Καρβέλα.

Και παραμένουμε στο 1997 και πάμε τώρα σε ένα ντουέτο, το οποίο δεν το έχω ξαναβάλει. Είναι Πασχάλης Τερζής, Στέλλα Κανητοπούλου. Στέλλα Κανητοπούλου, Πασχάλης Τερζής, είναι ο πνευματάκι μου. Στίχη και μουσική του Φίβου από το CD single Διαβατήριο. Για σας που εκτιμάτε την παλιά ελληνική καλή μουσική και για εμάς που μαθαίνουμε καινούργιες ωραίες μουσικές.

Νομίζω ότι παραμένουμε στην... Καλά, παραμένουμε σίγουρα στη δεκαετία και από ό,τι θυμάμαι παραμένουμε και στο έτος αυτό. Είναι Δημήτρης Κόκοτας. Είχα καιρό να βάλω Δημήτρη Κόκοτα και το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί το βάζω συχνά. Καλησπέρα σε σένα που μόλις συντονίστηκες και χαίρομαι πάρα πολύ. 26-7-10-24-7-10. Έλα, βάλε μουσική. Καλησπέρα Κατερινάκη που άκουσες και εσύ με τη Μανούλα, την Νικολέτα. Είσαι στον Ionian Galaxy 90,8 και θέλω να σε δω να σέρνεσαι και να με παρακαλάς. Όχι, not. Ο Δημήτρης Κόκοτας όμως, αυτό έλεγε τότε, σε στίχους και μουσική, εννοείται, του Φίβου.

Και περνάμε τώρα σε μια άλλη μορφή, τον Βαλάντιν. Σε ζητώ στα σινεμά από το 1997. Τώρα εσείς, σαν τον, αν τον αναζητάτε στα σινεμά ή εσείς την αναζητάτε στους σινεμάδες, τι να σας πω. Όπου μπορεί ο καθένας να αναζητήσει αυτόν που του λείπει, καλό είναι, αρκεί να υπάρχει μια ανταπόκριση. Και δεν θα πω κάτι άλλο, θα πω μόνο ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το αφιερώνει η Νικολέτα στο φίλο Παναγιώτη. Παναγιώτη, Βαλάντι, για σένα. Αυτό.

Έφυγε λίγες μέρες στην Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη έχει κατέβει στην Αθήνα. Και επειδή γιορτάζει σήμερα η Ειρήνη μου, της αφιερώνω αυτό εδώ πέρα το τραγούδι. Είναι Νίκος Μακρόπουλος, 1998, γιατί ξέρει εκείνη και ξέρει και ο διπλανός της που ακούει. Λοιπόν, να χαιρόμαστε την Ειρήνη μας. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Και με έκαψε σαν τσιγάρο άφιλτρο, Νίκος Μακρόπουλος, αφιερωμένο στην Ειρήνη, καθώς επίσης στη μαμά Νάσια, στο μπαμπά Θανάση και επίσης στον καλό μου Μιχάλη.

0: ακροατές.
1: Εννοείται, σε έχει μάθει όλη η Κεφαλονιά. 26-7-10, 24-7-10, 26-7-10, 24-7-10. Είμαστε ακόμα μαζί και θα είμαστε μέχρι τις 10 και 10 στον Ionian Galaxy 90,8, που όλα είναι μουσική. Είμαι Ζωή Φωτεινού στην εκπομπή Sounds of the Goldies και ακούμε τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, όσο εγώ κάνω πέρα δόθε με την καρέκλα, γιατί έτσι μπορώ και εγώ να ηρεμήσω κάπως. Φταίνε οι νύχτες από το 1997 στο απόλυτο αυτό τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί όσα ζω, μαζώ.

Αγαπημένη πολύ η Ναταλία Γερμανού και της το έχω πει κιόλας και με ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ. Η Ναταλία λοιπόν τότε, αφού γκραζόμενη μία κατάσταση, είχε γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω η Ναταλία το έχει γράψει αυτό, η τσάμπα τα λέω για την Ναταλία Γερμανού, παιδιά. Όχι μωρέ, το παρακάτω είχε γράψει η Γερμανού. Το κέρμα δεν το είχε γράψει νομίζω εκείνη, δεν πειράζει. Θα το τσεκάρω γιατί μυαλό είναι και αυτό και κολλάει. Είναι Αντώνης Ρέμος, είναι από το ίδιο έτος και δεν μπορώ άλλο. Μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς, σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω.

Μέα κούλπα, παιδιά, μπερδεύτηκα. Συμβαίνουν αυτά στα live και εγώ ένα μυαλό, χειμώνα καλοκαίρι εννοείται. Δεν φημίζομαι για την εξυπνάδα μου, αλήθεια είναι αυτή. Δεν πειράζει. Όχι, δεν το έχει γράψει η φίλη Ναταλία αυτό. Το έχει γράψει ο Φίβος, στοιχική μουσική του Φίβου. Η Ναταλία έχει γράψει το «Καιρός να πάμε παρακάτω». Το έχω καιρό να το βάλω, δεν πειράζει. Όλα για τον άνθρωπο. Όλα για τον άνθρωπο, ό,τι είναι τώρα, τι θέλω. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς, μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις πού χρωστάς. Όχι εγώ, ο Αντύπας. Θρυλικό τραγούδι της δεκαετίας του 90, αμέσως για σας.

Φυσικά, όσοι βλέπαμε Σαββατογεννημένες, θυμόμαστε το συγκεκριμένο τραγούδι όταν έψαχναν οι πρωταγωνίστριες το Joker και ο Χωσέ έκανε εκείνο το εκπληκτικό σοου στο μαγαζί που δούλευε το βράδυ, τέλος πάντων. Όχι το πρωί, που ήταν με τη Σενιόρα Σούλα. Λοιπόν, τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι Νίκος Βέρτης. Είναι Νικόλας Βέρτης, πολύ αγαπημένος. Είμαστε ακόμα μαζί μέχρι τις 10 και 10, 26, 7, 10, 24, 7, 10, το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε μέχρι και τώρα. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα πια, αν πονάς, φεύγω γιατί δεν ξέρεις τι θα πει να αγαπάς. Παιδιά, δεν ξέρω αν πρέπει να φύγετε κάποιες φορές από κάποιες καταστάσεις ή να φεύγουμε γενικά από κάποιες καταστάσεις. Καλό θα είναι όμως να παίρνουμε μία ανάσα, να κοιτάμε τα πράγματα λίγο από μία εξωτερική οπτική γωνία και να λέμε ναι. Καλύτερα να φύγουμε.

Υπέρτατη τραγουδάρα αυτήν του Νικόλα Βέρτη από τα παλιά, τα ωραία τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Τίποτα, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 2001, παίζει να είναι αυτό το άλμπουμ, 2001-2003 εκεί πέρα. Είναι Γιάννης Πλούταρχος, «Σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω». «Σε χάνω και δεν έχω επιλογή». Λοιπόν, είμαστε ακόμα μαζί, τα τρία τελευταία τραγούδια... Από, δηλαδή αυτό, το επόμενο και το τελευταίο, εντάξει, είναι λίγο του πόνου. Είχα καιρό.

2000 ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ «Υπήρχαν όρκοι» που είχε κυκλοφορήσει τότε του Γιάννη Πλούτερχου και είχε κάνει κακό χαμό, πάρα πολλές επιτυχίες. Και τώρα περνάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα βάζω ποτέ. Ποτέ όμως, γιατί δεν μπορώ και εγώ να τα ακούω, γιατί στεναχωριέμαι και γιατί είμαι και εγώ λίγο μης κλαούνα. Έτσι με αποκαλώ, μης κλαούνα. Όχι, τώρα αυτό δεν χρειάζεται, οπότε όλα καλά. Είναι Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι από αυτά τα τραγούδια της Νατάσας, που ακόμα και καλά να είσαι, λόγου χάρη, τα ακούς και θυμάσαι ακόμα και τον πρώην που είχες κάποια στιγμή και... Ναι, τέλος πάντων, είναι 2002, είναι Γιώργος Θεοφάνου, στίχη και μουσική και από το άλμπουμ «Τόση αγάπη πώς να χαθεί». Τι να σου πω ρε Νατάσα μου, ξέρω, έχω πω «Τόση αγάπη πώς να χαθεί». Έλα που φοβάμαι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, με έλα που φοβάμαι και παρόλα αυτά κάτι μας κρατάει, κάτι δεν κάνουμε, κάτι δεν γίνεται. Καλά κάνουν τελικά το ένστικτο που μας μιλάει. Πάντα το ένστικτο έχει δίκιο.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να πάμε σπίτια μας κόσμο, εντάξει, έχει και λίγο κρυάκι έξω και ναι, έχει λίγο ψύχρα, έχει μία ψύχρα. Να πούμε χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις γενέθλια, σε εσένα φίλε Ταυρίνα που γενεθλιάζεις. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που έχει τη γιορτή της, όπως επίσης και στον Εφραίμη. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις κάποιο λόγο να γιορτάζεις, βρε αδερφέ. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, με αφιέρωμα στη Eurovision. Φερτό, το λέω από τώρα ότι την άλλη Τρίτη έχουμε αφιέρωμα στη Eurovision. Είμαι η Ζωή Φωτεινού, κάναμε παρέα και αυτήν την Τρίτη 5 του Μαΐου και στην εκπομπή Sounds of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποιες από τη δεκαετία του 80. Το συγκεκριμένο τραγούδι ποτέ όμως δεν προλαβαίνω να το βάλω το Μάιο. Δηλαδή κάνω ραδιόφωνο από το 2021, ωραία. Δεν προλαβαίνω ποτέ να το βάλω Μάη μήνα. Και πρέπει, γιατί μιλάει γι' αυτό. Το τραγούδι μέχρι Μάη μήνα του Φίβου, ερμηνευμένο από τη Δέσποινα Βανδύ το 2009, εκφράζει την προσμονή ενός ερωτευμένου ατόμου. Η έμπνευση για τους στίχους προήλθε από μια συζήτηση για έναν θελώδη έρωτα στις OBs με σε άσχημη κατάληξη αυτός ο έρωτας. Ο Φίβος παρατήρησε μια εγκαταλειμμένη βιτρίνα με χριστουγεννιάτικα είδη που τον ανέπνευσε να συνδέσει την εικόνα με την κοπέλα της ιστορίας. Η ιδέα ήταν να συνεχιστεί η παράδοση δημιουργίας επικών τραγουδιών για τη Δέσποινα Βανδύ. Οι στίχοι αποτυπώνουν τη μιζέρια και την αναμονή με τον τίτλο να αναφέρεται στην αναμονή «Μέχρι τον Μάη». Τότε όταν είχε βγει το συγκεκριμένο τραγούδι θεωρήθηκε ότι η Δέσποινα το είχε πει αυτό για τον Ντέμι. Όμως όχι. Εκείνη σκεφτότανε. Τι σκεφτόταν να δείτε? Ναι, τη μαμά της που σκεφτόταν τον μπαμπά της που τον είχε χάσει πριν λίγο καιρό. Φοβερό αυτό. Μέχρι Μάη μήνα για σας, γιατί πλέον έχουμε Μάιο. Καλό μήνα κόσμε, καλή εβδομάδα για χθες, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ για την παρέα, τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Καλή σας νύχτα.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: γίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών σου. Για πάντα χάθηκα και την καρδιά μου νίκησες.
1: Για

0: λες και δυνατές και δεν αργήσαμε να μας χτυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα, γιατί σε θάλασσα και μέσα σου ναυάγησα.
1: Yeah.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδά
1: αποκλειστικά πρώτος.
2: Ionian Galaxy 90,8.
3: More music starts now.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ. Έγινα εγώ δυνατός για να αγαπήσεις. Έκανα πέτρα την καρδιά για να ακουμπήσεις. Τώρα που

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια για σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι